was he out of their dream and into his. No way back.

Why did I write this song on that one day?

0: Λοιπόν, είμαστε στη 1:09 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στο πρώτο «Τα παιδεία παίζει» της σεζόν, όπου είπαμε διάφορα πράγματα για το Rising Stars. Θα πούμε πολλά, και ειδικά αυτός ο μήνας όπου γίνονται και οι προκριματικές φάσεις που θα ξεκαθαρίσουν τέλος πάντων και το τοπίο σχετικά με τις ομάδες που θα παίξουν στην κανονική περίοδο των αναβαθμισμένων τουρνουά της ΕΟΚ. Θα μας απασχολήσουν πολύ έντονα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα τώρα της εκπομπής μας, και η οποία θα έχει και κάπως απολογιστικό τόνο, γιατί πρώτη εκπομπή της σεζόν είναι, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε για αυτά που, με αυτά που μας απασχόλησαν όλο το καλοκαίρι, ακόμα και την περίοδο που δεν υπήρχε η εκπομπή μας λόγω του καλοκαιρινού προγράμματος του EOC Web Radio, και συζητάμε βεβαίως για τις προσπάθειες των εθνικών ομάδων, των μικρών εθνικών ομάδων των όλων των ηλικιών, οι οποίες έπαιξαν και αυτό το καλοκαίρι, και μάλιστα έπαιξαν με ιδιαίτερη επιτυχία παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο. Ήταν εκεί και έκαναν πολύ αισθητή την παρουσία τους. Αριθμητικά θα πούμε και κάποια πράγματα σχετικά με το πόσο καλά ή άσχημα, τέλος πάντων, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάπως την πορεία τους, αλλά μπορούμε να πούμε 5 πράγματα σχετικά με, με το τι μας άφησε όλη αυτή η προσπάθεια των εθνικών ομάδων Under 20, Under 18 και Under 16, για να τις πάρουμε χρονικά. Και γι' αυτό το λόγο καλωσορίζουμε στο στούντιο τον συνεργάτη μας, τον Δημήτρη Μελίση. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Αργύρη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα και καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να έχουμε, εννοείται. Θα τα λέμε όλοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια σεζόν μπροστά.

0: μας πολύ έντονη και πολύ μεγάλη για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που αφορούν βεβαίως το αναπτυξιακό μπάσκετ που είναι το αντικείμενο της εκπομπής μας, αλλά καλό είναι να ξεκινήσουμε από το flashback που λέμε, από το τι έγινε, για να δούμε και ποια είναι τα βήματα από εδώ και στο εξής που έχουμε να κάνουμε. Από πού λες να αρχίσουμε, να πάμε...
1: Εγώ λέω να αρχίσουμε από την πρώτη ηλικιακά, mm-hmm. που ήταν, ενώ την μεγαλύτερη ηλικιακά, την Αντερίκος, που ήταν και η ομάδα που ξεκίνησε νωρίτερα από όλες, mm-hmm. Στα Ευρωμπάσκετα φετινά. Εντάξει, είδαμε, νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ, ότι είδαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία από την Εθνική Under 20, η οποία δυστυχώς είχε και την ατυχία με τον τραυματισμό του Πατρίκη, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Σερβία σε ένα μάτς το οποίο μας κόστισε την διεκδίκηση των μεταλλίων. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως ο απολογισμός από την όλη παρουσία της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ Under 20 είναι θετικός. Κατακτήσαμε την πέμπτη θέση, κερδίζοντας εύκολα, θα έλεγα εγώ, στα δύο μάτς της κατάταξης, mm-hmm. Τους Τούρκους και τους Γερμανούς, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. σε εκείνα τα δύο παιχνίδια. Νομίζω πως αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Under 20, μας τα είχε πει και ο coach Παπαδόπουλος, που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο, μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι δείχνει ότι δεν είναι μια φωτοβολίδα η Εθνική Under 20, και δείχνει ότι κάτι καλό κάνει η Ελλάδα για να έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έχει παρουσίες, να έχει δύο χάλκινα μετάλλια παρουσίες στην τελική πεντάδα μαζί με τη φετινή, mm-hmm. σεζόν. Νομίζω ότι δείχνει ότι η Εθνική Νέων Ανδρών έχει κάνει πολύ καλά βήματα. Αυτή η ενιαία φιλοσοφία που περνάει μένει στην Εθνική και την οδηγεί σε πολύ υψηλές θέσεις και σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι με όλες τις τελευταίες παρουσίες είναι πλέον δεύτερη στο ranking της FIBA, έτσι,
0: ναι, στην ηλικιακή κατηγορία. Σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία όντως είναι δεύτερη στο ranking της FIBA για την τελευταία τετραετία. Μόνο οι Γάλλοι είναι μπροστά μας, που βεβαίως όλοι ξέρουμε πόσο δουλεύουν, τι κάνουν και πόσο τέλος πάντων μας πιέζουν κάποιοι έτσι ώστε να τους μιμηθούμε, που δεν ξέρω τώρα και κατά πόσον μπορεί τέλος πάντων να γίνει κάποια έντονη μίμηση τέλος πάντων του δικού τους τρόπου τέλος πάντων ανάπτυξης. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά κυρίως το ζήτημά μας έχει να κάνει και με την και με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εθνική είχε κατά κάποιο τρόπο συζητηθεί για λάθος λόγο πριν ξεκινήσει τους αγώνες της. Και αυτός ο λόγος είναι
1: οι απουσίες
0: παικτών, οι οποίοι στο ίδιο ηλικιακό επίπεδο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν δεν ήταν παρόντες. Η μεγάλη κουβέντα το γιατί δεν ήταν παρόντες, αλλά η Εθνική απέδειξε ότι υπάρχει το κατάλληλο βάθος έτσι ώστε να διεκδικήσεις και επιτυχία και χωρίς τον Νεοκλή Αβδάλα, χωρίς τον Λευτέρη Λιωτόπουλο, χωρίς τον Στέφανο Σπάρταλη, χωρίς τον Βενιαμίνη Ναμπόση. Και μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είχαν τράβηξει το κάρο, ειδικά οι τρεις πρώτοι στις προηγούμενες διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχαν. Και όμως, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αυτοί οι παίκτες, καταφέραμε και φτάσαμε στην πέμπτη θέση. Είναι, νομίζω, κάτι που οφείλει να το πιστωθεί αυτό και το προπονητικό team και τα παιδιά κυρίως, τα οποία βρέθηκαν εκεί, και παρά το γεγονός ότι υπήρχε όλη αυτή η κουβέντα το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλα αυτά, τα οποία τα ζήσαμε κι εμείς, δηλαδή, εντάξει, θέλοντας κι εμείς, και όμως ανταπεξήλθαν σε όλο αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Πείσμωσαν, έβγαλαν το καλό τους αγωνιστικό πρόσωπο και έφτασαν εκεί που έφτασαν.
1: Εντάξει, άλλωστε σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες αυτό που μετράει κατά κύριο λόγο είναι η ομαδικότητα και η ομάδα. Να είσαι ομάδα, είναι πολύ δύσκολο ένας παίχτης να κουβαλήσει μια ολόκληρη ομάδα μόνος του. Βέβαια, υπάρχει το παράδειγμα σε χαμηλότερη ηλικιακή κατηγορία του Μπερουέ, ο οποίος έκανε με τη Λετωνία πράγματα και θαύματα. Αλλά και εκεί, αν κάποιο το παρατηρήσει, υπήρχαν και γενικότερα
0: υπήρχε
1: η Λετωνία
0: και ο
1: ήταν ένα σύνολο.
0: Ναι. Θα βάζει από μακριά.
1: Ήταν όμως γενικότερα η Εθνική Λετωνία και όλες οι ομάδες γενικότερα στα τουρνουά αυτά των μικρών ηλικιών ήταν ομάδες, πραγματικά όσες ξεχώρισαν τουλάχιστον. Οπότε αυτό νομίζω είναι που ξεχνάμε σε πολλές περιπτώσεις, ότι σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες πρώτα τα παιδιά μαθαίνουν να είναι ομάδα και μετά χτίζουν τον δικό τους χαρακτήρα. Στο ανδρικό επίπεδο είναι πιο εύκολο να δεις ένα παίχτη να κουβαλάει. Έχουμε το τρανό παράδειγμα του Ντόντσιτς με την Εθνική Σλοβενία, που όταν δεν παίζει ο Ντόντσιτς δεν υπάρχει Σλοβενία. Ίσως και με λίγο τόνο υπερβολής, αλλά το είδαμε και στα παράθυρα. Όταν παίζει ο Ντόντσιτς μπορεί να κερδίσει ακόμη και τη Γερμανία μόνος του. Mm-hmm. Και αυτό σε στήλη υπερβολής. Επομένως είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει το δρόμο και δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι τα πρόσωπα που μετράνε σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Φυσικά κάποια πρόσωπα κάνουν μεγαλύτερη αίσθηση και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο να τα έχεις από το να μην τα έχεις, αλλά στο τέλος αυτό που βγαίνει μπροστά είναι η ομάδα και η Εθνική των Ανδρών απέδειξε περίτρανα ότι η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει, που κάνει τις επιτυχίες, κερδίζει και τα μετάλλια, ασχέτως αν φέτος δεν είχαμε κάποιο μετάλλιο, η πέμπτη θέση ήταν πάρα πολύ σημαντική.
0: Επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι διαχρονικά, αν πάρουμε μάλλον τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, τώρα ασχοληθούμε πολύ με την ιστορία, δεν έχει τόσο νόημα τώρα, αλλά αν πάρουμε τα πράγματα στην τελευταία τετραετία, τέλος πάντων μετά τον κορονοϊό που ξεκίνησαν πάλι κανονικά οι διοργανώσεις από το 22 και μετά, που υπάρχει ένα δείγμα πια 5 διοργανώσεων, βλέπουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα από τις 3 δικές μας εθνικές ομάδες τα έχει η Under 20 με 2 μετάλλια και τις άλλες τις άλλες φορές, τέλος πάντων, που κατάφερε και έφτασε στην τετράδα, στην πεντάδα. Οπότε εδώ υπάρχει ένα οξύμορο ζήτημα. Συνεχώς συζητάμε για το γεγονός ότι δεν απορροφώνται με τον τρόπο που θα θέλαμε οι παίκτες μετά την παρουσία τους στο εφηβικό σε αντρικό επίπεδο στην Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο προφανώς όποιος βλέπει το ελληνικό μπάσκετ το έχει επισημάνει. Και δεν θα κρυφτούμε κι εμείς ότι δεν ισχύει. Από την άλλη όμως, οι παίκτες που βρίσκονται ακριβώς σε αυτό το επίπεδο, ανεξαρτήτως τι έκαναν προηγουμένως στα αντίστοιχα ευρωμπάσκετ που αγωνίστηκαν ως παίδες ή ως έφηβοι, όταν είναι στο Under 20 καταφέρνουν και δείχνουν το καλύτερο τους πρόσωπο και φτάνουν εκεί που δεν φτάνουν στις άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Τώρα πώς γίνεται αυτό, είναι ένα ζήτημα τέλος πάντων που χρήζει μιας προβολής για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Γιατί αν θες την γνώμη μου, αυτό δείχνει ότι ταλέντο υπάρχει. Δεν
1: ναι,
0: είναι, δεν είμαστε
1: ξεκάθαρα,
0: δηλαδή στα ευρωπαϊκά επίπεδα με τα οποία συγκρινόμαστε, γιατί εδώ συμμετέχουμε. Υποτίθεται ότι εντάξει, αν εξαιρέσει τους Γάλλους που δεν φέρνουν τα καλύτερα τους παιδιά κάθε χρόνο, αλλά τα τελευταία χρόνια εντάξει, υπάρχουν απουσίες λόγω τραυματισμών και για άλλους λόγους, αλλά υπάρχει μια λογική του να μπορείς να κατατάξεις τέλος πάντων όλες τις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες με βάση το υλικό που έχουν. Και τα αποτελέσματα της Ελλάδας σε αυτό το επίπεδο δείχνουν ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη για μας και στη συνέπεια που δείχνουν αυτά τα παιδιά. Τώρα βέβαια το πώς θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αξιοποιηθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να βρουν και το δρόμο που θέλουν τέλος πάντων στο μπάσκετ και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, είναι και θέμα και δικό τους.
1: Εγώ θα δώσω το πιο χαρακτηριστικό των παραδειγμάτων σχετικά με αυτό που ανέφερες με τη σταθερότητα που δείχνει η εθνική ομάδα. Η Ιταλία πέρυσι κατέκτησε το Under 20, φέτος πήγε να πέσει. Ένα δεκάλεπτο μακριά από τον υποβιβασμό, τελικά κέρδισε την Τσεχία. Βασικά ένα ημίχρονο, θα λέγαμε, γιατί έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, 50-32 νομίζω ήταν το επιμέρου σκορ για να κερδίσει την Τσεχία και να την ρίξει η κατηγορία και εκείνη να παραμείνει. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορεί και η Ιταλία να μην είχε ένα-δύο παιδιά από πέρυσι, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος δεν είχε το Ferrari που ήταν και ο MVP και νομίζω ότι είχε και μία-δύο απουσίες ακόμη, αλλά κάποια παιδιά από αυτά που έπαιζαν σε αυτή την εθνική Ιταλία ήταν και στην περσινή ομάδα. Επομένως σίγουρα η φιλοσοφία, σίγουρα η ποιότητα, σίγουρα το ταλέντο, η ικανότητα και όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν μείνει σε μεγάλο βαθμό στην Ιταλία. Δεν σου λέω να πάει να πάρει ξανά μετάλλιο ή το χρυσό,
0: ναι, αλλά,
1: αλλά να είχε μια αξιοπρεπέστατη πορεία.
0: Τώρα εδώ πέρα
1: να κινδυνεύσει η εθνική Ιταλία που πέρυσι το πήρε, γι' αυτό στεκόμαστε περισσότερο στην Ιταλία. Mm-hmm. Να κινδυνεύσει, να υποβιβαστεί και μάλιστα όχι να κινδυνεύσει απλά, να, για περίπου 25 λεπτά να το βλέπει κιόλα κατάματα τον υποβιβασμό, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δείχνει πόσο δύσκολο είναι γενικότερα να κρατηθεί σε ένα σταθερό επίπεδο. Και μάλιστα όταν βλέπεις ότι η εθνική μας ομάδα είναι στα τελευταία χρόνια στο ranking πάνω από την Ισπανία, πάνω από τη Σερβία, πάνω από χώρες, τη Λιθουανία, πάνω από χώρες που παραδοσιακά σε αυτές τις ηλικίες δείχνουν πολύ καλά πράγματα. Οι Ισπανοί νομίζω πέρυσι τερμάτισαν 11η, αν δεν κάνω λάθος, στο περσινό τουρνουά. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πάρα πολλά και δεν χρειάζεται.
0: Και Λιθουανή, να το αναλύσουμε ήταν εκτός οκτάδας δύο φορές τα τελευταία 4 χρόνια. Γενικά είναι ζητήματα τα οποία οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε, όχι για κάποιον άλλο λόγο, ούτε να χρυσώνουμε το χάπι, ούτε να γαϊδεύουμε αυτιά και μάτια, αλλά γιατί αυτά τα πράγματα έχουν καταγραφεί πια, είναι νούμερα δηλαδή, είναι πράγματα που δεν αμφισβητούνται, δεν είναι μια γνώμη τέλος πάντων την οποία λέει κάποιος, είναι ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα έγιναν, κάποιοι προσπάθησαν για να βγει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι για την Under 20 τα είπαμε, ας περάσουμε στην Under 18, όπου εκεί, εντάξει, το ζήτημα όλο τέλος πάντων που χαρακτήρισε τέλος πάντων την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας ήταν αυτό το αποτέλεσμα που τέλος πάντων συζητήθηκε περισσότερο από όλα όλο αυτό το καλοκαίρι. Η ήττα μας δηλαδή από την Ισπανία. Και όχι η ήττα, το πώς έγινε η ήττα,
1: ναι.
0: Γιατί στο ημίχρονο ήμασταν μπροστά με πάνω από 20 πόντους, είχαμε φτάσει τη διαφορά και στους 29 και όμως χάσαμε.
1: Ναι, εγώ προσωπικά όσες φορές το σκέφτομαι ακόμη απορώ πώς αυτό το παιχνίδι δεν το πήραμε. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο αν το σκεφτείς, αν κάνεις έναν απολογισμό γενικότερα από όλες τις εθνικές των ανδρών, των αγοριών, γιατί στα κορίτσια είχαμε και μετάλλια. Mm-hmm. Αν κάνεις γενικότερα έναν απολογισμό στα τρία ευρωμπάσκετ των αγοριών, νομίζω ότι είναι αυτό που σου κάθεται πρώτο στο μυαλό. Το πώς δεν κατάφερε η εθνική ομάδα που έδειξε ένα τόσο καλό πρόσωπο γενικότερα σε όλη την παρουσία στο ευρωμπάσκετ αυτό, να κερδίσει τους Ισπανούς από το συν 29. Ήταν πραγματικά μια ήττα η οποία πόνεσε πάρα πολύ, κυρίως για τον τρόπο όπως είπες και εσύ, γιατί το να χάσει από την Ισπανία, εντάξει, δεν την κερδίζεις κάθε χρόνο για την Ισπανία και όποτε θες. Ίσα είναι και πιο δύσκολο να την κερδίσουμε την Ισπανία εμείς, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε νομίζω ότι ο τρόπος που χάσαμε αυτό το παιχνίδι ήταν και αυτός που σημάδεψε γενικότερα την παρουσία της εθνικής Under 18, η οποία βέβαια τερμάτισε στο τουρνουά κατακτώντας την έκτη θέση. Νομίζω ότι και η ήττα αυτή από την Ισπανία λίγο έριξε ψυχολογικά για τα παιδιά, γιατί και στην συνέχεια η ήττα από την Λιθουανία από τη Γερμανία στις θέσεις 5-6 ήταν πολύ εύκολη. Mm-hmm. Με 30 πόντους νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και η Γερμανία ήταν από τις ομάδες νομίζω που μπορούσαν κάλλιστα να διεκδικήσουν κάποιο μετάλλιο, ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες του τουρνουά, όπως και η δική μας εθνική ομάδα. Νομίζω όμως ότι ο απολογισμός στο τέλος, αυτό που κρατάμε αν δούμε μία συνολική εικόνα από την όλη παρουσία της εθνικής Under 18 στο Ευρωμπάσκετ, Under 18 νομίζω ότι είναι πέρα για πέρα θετική, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, αν εξαιρέσεις αυτό το τελευταίο μάτς, το οποίο ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας, το παρατήσαμε, τέλος πάντων το χάσαμε επαφή από την αρχή και μετά, ακριβώς επειδή ήταν και το τελευταίο παιχνίδι, όταν δείξαμε ότι δεν μπορούσαμε και χρονικά πια να το γυρίσουμε, πλέον τα παιδιά συμβιβάστηκαν κατά κάποιο τρόπο, αλλά τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια του τουρνουά ή τελείωσαν με τα δύο, τέλος πάντων το δεύτερο παιχνίδι με το Ισραήλ και με την Αυστρία κερδίσαμε με 20 πόντους πλάς, τη Σερβία την κερδίσαμε στο τέλος με ένα πόντο και είχαμε τρεις οριακότατες ήττες στην πρεμιέρα από το Ισραήλ στην παράταση που χάσαμε με 9 πόντους, αλλά ήμασταν μπροστά πάλι και χάσαμε τη διαφορά στο τέλος και χάσαμε στην παράταση. Το τρίτο παιχνίδι του ομίλου με την Γαλλία, όπου και εκεί ήμασταν μπροστά και χάσαμε πάλι με ένα πόντο, με ένα περίεργο σφύριγμα στο τέλος. Και βεβαίως εκείνο το παιχνίδι με την Ισπανία, που χάσαμε 69-66, ενώ ήμασταν, όπως είπαμε, 29 πόντους μπροστά. Αυτό κάποιος μπορεί να το πάρει στο ότι τι έγινε και γιατί και μήπως δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε τέλος πάντων στην πίεση. Με τη Σερβία βεβαίως το καταφέραμε και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που ήταν do or die, γιατί παίξαμε σε αυτό το παιχνίδι κρινόταν η συμμετοχή μας στην οκτάδα ή όχι.
1: Ή όχι, ναι. Γι' αυτό να μην πλέξουμε με υποβασμό τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό το παιχνίδι τέλος πάντων το καταφέραμε, το πήραμε. Οπότε αυτό που βγαίνει από αυτή την ομάδα ήταν ότι κοίταξε όλους στα μάτια. Δεν ήταν ανάλογα, απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο δεν μπήκε με τη λογική ότι αχ, τώρα έχω ντεσαβαρτάζ εξορισμού, να κοιτάξω τέλος πάντων να το κλέψω με κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων να επιβραδύνω το ζήτημα των αντιπάλων τέλος πάντων για να μπορέσω να είμαι στο τέλος κοντά και όλα αυτά. Αν το δούμε διαχρονικά, θεωρώ ότι είναι μια από τις λίγες εθνικές ομάδες που μπήκε στο γήπεδο με αυτή την λογική. Ότι ανεξαρτήτως ποιος είναι ο αντίπαλος, εμείς θα παίξουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί και βέβαια εντάξει, είναι και ζήτημα μετά μέρας, είναι ζήτημα τύχης, είναι ζήτημα και διαχείρισης, αν θέλετε, το αν θα κερδίσεις ή αν θα χάσεις. Το σημαντικό είναι να είσαι εκεί και να είσαι σε αυτό το επίπεδο. Και σε αυτό το επίπεδο αυτό τα παιδιά απέδειξαν ότι είναι και παραπάνω προφανώς από αυτό που βγήκε, αυτή την έκτη θέση τέλος πάντων που βγήκε. Εντάξει, είναι και ζήτημα, είπαμε, το να σε θέλει και η συναστρία. Γιατί εντάξει, αυτό το συν 29 και που έγινε μείον 3.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, όταν καταφέρνεις να είσαι τόσο ανώτερος της Ισπανίας, οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία και αν είναι, γιατί και τα παιδιά γνωρίζουν το τι θέμα έχουμε απέναντι στους Ισπανούς, ενώ αγωνιστικά δεν είναι ότι χθες γεννήθηκαν. Προφανώς και ζούνε μες στο μπάσκετ, το ξέρουν, το ακούνε, το διαβάζουν. Επομένως, όταν βλέπεις ότι είσαι στο συν 29, έχοντας κυριαρχήσει κατά κράτος των Ισπανών, γιατί μέχρι το συν 29 πραγματικά ήταν μια απίστευτη κυριαρχία της Ελλάδας στο παρκέ, βλέποντας σιγά σιγά τους Ισπανούς να ροκανίζουν, να επιστρέφουν, ξέρεις, πιάνει λίγο και το άγχος του. Τώρα που πάμε, δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Και άρχισαν λίγο και οι βιαστικές επιθέσεις, και είναι αυτό δείγμα της ηλικίας. Δηλαδή, όλης αυτής της μη διαχείρισης των συναισθημάτων, της δυσκολίας πάνω διαχείρισης των συναισθημάτων που έχουν να κάνουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Βλέποντας τους Ισπανούς να επιστρέφουν, να μου πεις, οι Ισπανοί δεν είχαν θέμα ψυχολογικό όταν βρέθηκαν πίσω με μείον 29. Εντάξει, σε εκείνες τις περιπτώσεις, νομίζω ότι ο ηττημένος, αυτός που χάνει, δεν έχει τίποτα να χάσει από εκεί και πέρα. Αν του μπουν 2-3 σούτ, αρχίζει και το πιστεύει. Και όταν είσαι Ισπανός, το κάνεις ακόμα περισσότερο. Μόνο αυτός που είναι μπροστά με συν 29 και μειώνει τη διαφορά έχει να χάσει πράγματα. Τα παιδιά μας δεν κατάφεραν να το διαχειριστούν και κάπως έτσι βρέθηκαν στο να παίζουν για τις θέσεις 5-6, για τις θέσεις 5-8, όπου είχαν σημασία. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα του Under 18, γιατί η πέμπτη θέση οδηγούσε στο παγκόσμιο. Και εμείς ιτηθήκαμε στις θέσεις 5-6 από τη Γερμανία. Αν κερδίζαμε τη Γερμανία, θα κατακτούσαμε μεν την πέμπτη θέση χωρίς μετάλλιο, αλλά θα ήταν σαν να είχαμε πάρει μετάλλιο, γιατί θα βρισκόμασταν του χρόνου, θα παίζαμε στο παγκόσμιο με τα παιδιά αυτά. Μία χρονιά ακόμη πιο έμπειρα, γιατί όλα θα μπορούσαν να παίξουν, παρότι θα ήταν γι' αυτόν τον λόγο, νομίζω, είναι και παγκόσμιο Under 19. Από την άποψη ότι τα παιδιά του Under 18 γίνονται 19, να μπορούν να παίξουν. Επομένως, τα παιδιά πιο έμπειρα, πιο δουλεμένα, πιο με μεγαλύτερη χημεία πλέον, γιατί θα είχαν και άλλο καλοκαίρι να δουλέψουν, θα μπορούσαν να πάνε και να διεκδικήσουν και εκεί κάποια πράγματα. Δεν τα κατάφεραν, αλλά αυτό που κρατάμε στο τέλος είναι η πολύ θετική παρουσία και της Under 18.
0: Και να κλείσουμε με την εθνική της, την Under 16, που ήταν και η τελευταία χρονικά, η οποία και αυτή κατατάχθηκε στην έκτη θέση του δικού της Ευρωμπάσκετ, και αυτή με ανταγωνιστικά παιχνίδια. Εντάξει, εκεί πέσαμε πάνω στα προημιτελικά, πέσαμε πάνω σε αυτόν τον απίθανο τύπο, Αμερικανό βεβαίως, αλλά με Λετωνή μάνα, τον Μπερουέ, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο φαινόταν ότι έπαιζε σαν να έπαιζε άντρας με παιδάκια. Έχει πολύ ιδιαίτερα έτσι, χαρακτηριστικά αυτό το παιδί, και στην δύναμη και στον τρόπο που εκμεταλλευόταν τέλος πάντων τα χαρακτηριστικά του. Πολύ ωριμότητα. Υπήρχε και ο Γιάχοβιτς, ένας παίκτης ο οποίος έδειξε πολύ καλά στοιχεία όσον αφορά το σουτ και ήταν ο δεύτερος τέλος πάντων αρχηγός αυτής της προσπάθειας της Λετωνίας, η οποία τελικά κατέκτησε και τον τίτλο. Εμείς τους αντιμετωπίσαμε στα προεμιτελικά και ήταν η ήττα τέλος πάντων την οποία μας στήχησε λίγο περισσότερο όσον αφορά την προσπάθεια. Βεβαίως η Ελλάδα στον όμιλο είχε ιτηθεί στην παράταση από την Ισπανία και επίσης από το Ισραήλ στο δεύτερο της παιχνίδι. Κέρδισε την Γεωργία στο τρίτο της παιχνίδι, τελείωσε με ρεκόρ 1-2 και με στην τρίτη θέση του δικού της ομίλου, κάτι που δυσκόλεψε προφανώς και το bracket, την συνέχειά της τέλος πάντων στην προσπάθειά της τέλος πάντων να μπει στην οκτάδα. Μας έφερε απέναντι στους Σλοβαίνους, οι οποίοι Σλοβαίνοι είχαν καταδειχθεί πρωταθλητές Ευρώπης στις δύο
1: και
0: προηγούμενες.
1: Στο και στο Under 18.
0: Ακριβώς. Ναι. Και μετά από την δική μας επικράτηση κατέρευσαν τελείως και υποβιβάστηκαν.
1: Και υποβιβάστηκαν, ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 15η τερμάτισαν, μάλιστα δεν διεκδίκησαν καν δηλαδή την παραμονή τους.
1: Εντάξει, νομίζω σχετικά με τη Σλοβενία, επειδή την ανέφερες, ήταν μια πολύ μεγάλη ανάσα για την ίδια ότι πήρε δύο μετάλλες σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες και ότι είδε ότι κάτι έρχεται από κάτω. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι στο ανδρικό επίπεδο δεν έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή έχει μείνει ο Πρέπελιτς, έχει μείνει ο Νίκολιτς, έχει μείνει ο Όμιτς, παιδιά τα οποία σε λίγα χρόνια, ο Χρόβατ σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν, δηλαδή ο Ντόντσιτς θα βρίσκεται μόνος του. Επομένως είναι καλό για την Σλοβενία ότι έχει βρει κάποια παιδιά από κάτω, όπως είναι ο Χράμπαρ, όπως είναι φυσικά ο Πάντιεν, όπως είναι ο Κρόφλιτς, οι οποίοι έρχονται και μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα των Ντόντσιτς, να έχει και αυτός κάποιους παίχτες δίπλα του όπως είχε όταν πήρε το Ευρωμπάσκετ στα της Ελλάδας. Είναι σημαντικό ότι είδαμε και εδώ πέρα ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Η ομάδα μας κατάφερε να δει στα μάτια τις ομάδες τις οποίες αντιμετώπισε. Εντάξει, με τη Λετωνία ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν και εκεί είναι σημαντικό ότι βγήκε αντίδραση, γιατί βρισκόταν πίσω με διψήφια διαφορά η Ελλάδα, έκανε ένα ξέσπασμα, πέρασε μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά δύο τρίποντα του Λετωνού, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού παίχτη ήταν. Ήταν αυτά που... ήταν αυτά.
0: Νομίζω 7 πέτυχε εναντίον.
1: 7 πέτυχε. Ναι, ήταν νομίζω ο συμπαραστάτης του Μπερουές εκείνο το παιχνίδι. Ήταν επίσης δύο τρίποντα τα οποία ήταν καθοριστικά, γιατί έστειλαν τη διαφορά στους 9 στο φινάλε και δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι. Πάντως και εδώ πέρα είναι σημαντικό ότι η εθνική μας ομάδα κατάφερε να δείξει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Δεν μένουμε φυσικά σε πρόσωπα και είναι σημαντικό ότι αυτή η ομάδα που είδαμε στο Under 16 ήταν ό,τι ακριβώς είχαμε δει όλο το, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, έλειπε νομίζω ο Βαρβαρίτης μόνο, νομίζω έλειπε, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ό,τι ακριβώς είδαμε όλη τη σεζόν στο Gen A Stars και γενικότερα στα πρωταθλήματα των παιδών, όπως και στους εφήβους αντίστοιχα, ό,τι είδαμε στο Rising Stars και στα πρωταθλήματα των εφήβων. Δείξαμε ότι υπάρχει ταλέντο, δείξαμε και είδαμε και εμείς ότι αυτά τα παιδιά μπορούν με αρκετή δουλειά βέβαια στο μέλλον να αναδειχθούν. Έκαναν και μερικά το επόμενο τους βήμα, όπως ο Μπάρλος και ο Σασλόγλου στον Πανιόνιο. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είδαμε και από αυτή την εθνική ομάδα πάρα πολύ καλά πράγματα.
0: Την καλύτερη πάσα μας δίνεις, γιατί αμέσως μετά την μας συνομιλία, και το φαντάστηκα ότι έγινε επί τούτου, αμέσως μετά τη συνομιλία μας έχουμε κανονίσει, θα επικοινωνήσουμε με τον Κρις Κουγκάς, τον υπεύθυνο της Ακαδημίας Μπάσκετ του Πανιωνίου, για να μας πει για το πώς θα διαχειριστεί αυτά τα δύο παιδιά, τον Μπάλο και τον Σασλόγλου, που τα πήρε ο Πανιώνιος από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, αλλά βεβαίως και για την γενικότερη φιλοσοφία τέλος πάντων που διέπει το σύλλογο και έχει να κάνει και με το να αξιοποιήσει του ταλέντου σε αυτές τις ηλικίες.
1: Και πριν χαιρετήσω, να αναφέρουμε και κάτι, επειδή αναφέραμε πολλές φορές τον Περουέ, να πούμε ότι πλέον έγινε ο νούμερο ένα στην οικονομία, στο efficiency, στο PIR, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, σε ένα τουρνουά Ευρωμπάσκετ, αφού ξεπέρασε τον Ρίκι Ρούμπιο. Όλοι ξέρουμε τι εστί Ρίκι Ρούμπιο. Το 2006 ο Ρίκι Ρούμπιο είχε ολοκληρώσει το τουρνουά με 33,1 στην αξιολόγηση. Πλέον ο Περουέ είναι στην κορυφή. Σε 7 παιχνίδια που αγωνίστηκε, 36,2 στην αξιολόγηση. Και υπάρχουν και γνωστοί μας σε αυτή τη λίστα. Τρίτος είναι ο Πετσάρσκι, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην ΑΕΚ. Και τέταρτος είναι ο δικός μας Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος το 2011 με τη Βουλγαρία σημείωσε τον αριθμό 30,3 στην αξιολόγηση. Από τότε ο Σάσα Βεζένκοφ άρχισε να δείχνει τι παίχτης είναι και τι παίχτης θα γίνει στην πορεία.
0: Τώρα που μου το θύμισες και έτσι να κλείσουμε, το 2006 δεν υπήρχαν δυστυχώς live μεταδόσεις, αλλά επειδή ακριβώς από τότε μας είχε πιάσει 3-5-6 ανθρώπους στην Ελλάδα, υπήρχαν ζωντανά στατιστικά στο site της FIBA, που ήταν τελείως διαφορετικό βεβαίως από ότι είναι τώρα, και ήταν το site της FIBA Europe τότε που είχε χωριστεί, τώρα έγιναν όλα μαζί, και παρακολουθούσαμε με ανοιχτό το στόμα τους αριθμούς που έβγαζε αυτό το παιδί, και λέμε τι είναι αυτός τελικά, δηλαδή, γιατί δεν ξέραμε τότε τι εστί. Ρούμπιο έβαζε 40 πόντους για πλάκα, δηλαδή ήταν αυτό το efficiency του έβγαινε περισσότερο από τους πόντους, αλλά ήταν one man show αυτός.
1: Έπαιρνε και πολλές
0: λίγα χρόνια αργότερα ο Ντέγκ, ο Βρετανός, ο Σουδανός μεν, αλλά Βρετανός, ο οποίος μετά έκανε και καριέρα και στο NBA. Δηλαδή αυτά τα παιδιά μου έκαναν τρομερή εντύπωση τότε, βλέποντας τους αριθμούς τους, γιατί όπως είπαμε
1: δεν υπήρχαν live μεταδόσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, Δημήτρη. Είσαι τελικά και μετά.
1: Εγώ θα είμαι και μετά, πιθανότατα.
0: Και με την Αθήνα Πατρινού να...
1: Οπότε να αποχαιρετήσω και εγώ τον κόσμο και θα τα πούμε αργότερα.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και το προαναγγείλαμε ήδη, έχουμε συνέχεια για όλη αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Η κουβέντα βέβαιως είχε να κάνει με τα πεπραγμένα των μικρών εθνικών ομάδων στα Ευρωμπάσκετ που είχαμε αυτό το καλοκαίρι, το Under 20, το Under 18, το Under 16. Τελευταία η αναφορά μας, επειδή ακριβώς ήταν και το πιο πρόσφατο, το Under 16 και η πορεία της εθνικής ομάδας εκεί. Μόνιμη επωδός, το ότι τα αποτελέσματα στις εθνικές ομάδες και γενικά το τι κάνουν εκεί τα παιδιά, αν παίρνουν μετάλλιο, αν κατατάσσονται σε καλή κατάταξη ή όχι, δεν παίζουν ρόλο. Το σημαντικό είναι να γίνει ένα κίνητρο για αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν μετά να δείξουν κάποια πράγματα και να φτάσουν εκεί που θέλουν και τα ίδια, αλλά θέλουν και οι σύλλογοι που τα εμπιστεύονται και τα βοηθούν, και στο αντρικό επίπεδο. Αυτό είναι το κύριο και το σημαντικό ερώτημα, που γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό. Έχει γίνει μάλλον πολύ πιο επιτακτικό το τελευταίο καιρό και με βάση και αυτά που βλέπουμε από την εθνική ομάδα των ανδρών. Υπάρχει μια ανησυχία. Εγώ θα το αφήσω στο ανησυχία, γιατί επειδή είμαι καλοπροαίρετος, θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι αγαπούν το μπάσκετ ανησυχούν και ψάχνουν στο μυαλό τους λύσεις και διάφορα ζητήματα, έτσι ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατόν τα ταλέντα που πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, να φτάσουν εκεί που θέλουν, και τα ίδια όμως τα παιδιά να φτάσουν, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μόνο του συλλόγου, μόνο του προπονητή, μόνο της ομοσπονδίας ή μόνο του παράγοντα ή του μάνατζερ ή του οποιοδήποτε. Πρώτα το ίδιο το παιδί πρέπει να το θέλει για να φτάσει και να εξελιχθεί εκεί που θέλει. Και ακριβώς επειδή φλιαρώ, σταματώ εδώ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας άνθρωπος πολύ πιο αρμόδιος για να πει τέτοια πράγματα και να αναλύσει τις δικές του σκέψεις που μετράνε και περισσότερο. Μιλάμε για τον Κρις Κουγκάς, τον υπεύθυνο και διευθυντή της Ακαδημίας του Μπάσκετ του Πανιωνίου, ο οποίος Πανιώνιος προχώρησε σε δύο σοβαρές μετακινήσεις, σε δύο σοβαρές προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό του όσον αφορά την εφηβική ομάδα από εδώ και στο εξής, γιατί θα έχει να διαχειριστεί η μπασκετική σχολή του Πανιωνίου και τον Ανδρέα Μπάρλο και τον Άγγελο Σασλόγλου, δύο παιδιά τα οποία τα είχαμε συνηθίσει και τα είχαμε δει την εξέλιξή τους και ως εκπομπή, εννοώ με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, και τώρα πλέον θα ντύθηκαν στα Αγία Ανέρυθρα και από εδώ και στο εξής είναι μέλη της ομάδας του Πανιώνιου. Είναι η αφορμή αυτό για να συζητήσουμε και πιο εκτεταμένα για το τι, για τη φιλοσοφία τέλος πάντων του Συλλόγου, η οποία προφανώς δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και ειδικά στις μικρές ηλικίες. Τον έχουν συνηθίσει τον Πανιώνιο να ασχολείται πολύ με τα μικρά τμήματα και αυτές οι κινήσεις είναι μια απόδειξη στο ότι κοιτάει και παραπάνω το πώς μπορεί και να βοηθήσει με την τεχνογνωσία του τα νέα παιδιά, αλλά βεβαίως και να βοηθηθεί και ο ίδιος σαν σύλλογος. Σταματώ εδώ γιατί μάλλον πολλά είπα. Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον Κρις Κουγκά στην παρέα μας. Γεια σου Κρις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγίδη. Καλή πέρυσι του να επέστρεψε στο σύλλογο και μάλιστα σε αυτή την θέση, την πάρα πολύ σημαντική των υποδομών. Βάλαμε σαν πλάνο να κάνουμε ένα restart και να φέρουμε το σύλλογο στις αρχές που είχε δεκαετίες πριν, οι οποίες αυτές αρχές τον κάναν να είναι αγαπητός και να έχει πολλές επιτυχίες σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό αφορά την εξέλιξη των αθλητών από πάρα πολύ μικρή ηλικία και την προώθησή της με στόχο όχι τις νίκες στα παιδαθλητικά, αλλά στην προώθησή τους κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα.
0: Είναι κάτι το οποίο το λέει και όλος ο κόσμος πια, και φαντάζομαι την έχεις συλλάβει και εσύ, την έχεις καταλάβει και εσύ την ανησυχία που υπάρχει για το πώς μπορούν αυτά τα παιδιά, τα οποία δείχνουν ότι έχουν ταλέντο και μάλιστα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στα οποία συμμετέχουν, οι κατατάξεις τους και γενικά ο τρόπος που παίζουν δείχνουν ότι δεν υστερούν σε κάτι απέναντι στα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Το ζήτημα είναι λοιπόν να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν και τα ίδια βεβαίως να μπουν στη διαδικασία της εξέλιξης. Γιατί καλό είναι να λέμε για τους προπονητές, για τις εγκαταστάσεις, για τις υποδομές, για το όλο περιβάλλον, αλλά το παιδί είναι το σημαντικό. Δηλαδή ο παίκτης είναι αυτός που είναι κινητήρια δύναμη, που βάζει την κινητήρια δύναμη στον εαυτό του για να εξελιχθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Για να φτάσει όμως το παιδί να μπορέσει να προσφέρει πρώτα στην ομάδα του και μετά και στις εθνικές ομάδες, πρέπει να υπάρχει ένα σωστό πλάνο που να μπορέσει να τον αναπτύξει και να το κατευθύνει σωστά ώστε να φτάσει στα ψηλότερα επίπεδα. Λέμε ότι δεν έχουμε παίκτες Έλληνες που θα στελεχώσουν στο μέλλον την εθνική μας ομάδα. Διαφωνώ. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, παιδιά που έρχονται από τις πολύ μικρές εθνικές ομάδες και παμπέδων κιόλας, αλλά για να δοθούν, να αποδώσεις και να τους καρπούς, πρέπει πρώτα να τους φυτέψεις, να τους καλλιεργήσεις, να πείσουν και μετά. Δεν μπορείς κατευθείαν να τους γευτείς αυτούς τους καρπούς. Υπάρχει μια μεθοδολογία και ένα πλάνο. Θα δώσω για παράδειγμα τη Γαλλία, που δουλεύοντας χρόνια έξω και μέσω του INSET, του Ινστιτούτου Αθλητικού Προώθησης των νέων παιχτών όλων των αθλημάτων, ή από την Ισπανία, που παιδιά τα 18-19 παίζουν πλέον στην εθνική, όχι στη σώμα, παλεύουν να παίξουν.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει αυτή η πρόθεση. Η πρόθεση δεν γίνεται τώρα, είναι τα παιδιά που αξίζουν, αλλά τους βλέπουμε σαν εισάξιους παίχτες και όχι σαν τους μικρούς.
0: Και έχουν δηλαδή και αντίστοιχα απαιτήσεις από αυτούς. Δεν είναι απλώς ο μικρός που παίζει το crunch time, το garbage time, ας πούμε, και στο συν 20 ή στο πλην 20. Έχει η ομάδα κάποια, του αναθέτει κάποιο ρόλο και τον βάζει σε υπεύθυνο πόστο να τα απεξέλθει σε αυτό το ρόλο, αν μπορεί, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς ίσως λίγο ασχολούμαστε πιο πολύ με το άμεσο αποτέλεσμα. Αλλά δεν βάζουμε τον πύχη λίγο πιο μπροστά. Και η Ισπανία έχει κάποια τυχεία αποτελέσματα. Έτσι έφασε τώρα. Και από εμάς έφασε. Από την Πορτογαλία. Βλέπεις όμως 4 παιδιά, 5 κάτω από 21. Δηλαδή χτίζεται κάτι. Ακόμα και μέσα από τις ήττες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Και πόσο μάλλον μέσα από τις ομάδες μας. Αν δεν το κάνουμε μέσα από τις ομάδες μας, πώς θα βγάλουμε πρωταγωνιστές, όχι παίχτες, γιατί η εθνική ομάδα πρέπει να μαζέψει πρωταγωνιστές.
0: Κυρίως λοιπόν με βάση αυτά που αναφέρεις, φαντάζομαι ότι οι προσθήκες, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι οι προσθήκες αυτές που έγιναν αυτό το καλοκαίρι δεν έχουν να κάνουν με το τι θα παρουσιάσει η εφηβική ομάδα του Πανιωνίου του χρόνου. Προφανώς θα αγωνιστούν και εκεί τα παιδιά και θα κοιτάξουν να νικήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες, αλλά υπάρχει πλάνο αξιοποίησής τους και στην αντρική ομάδα με όλους τους αστερίσκους που μπορεί να υπάρχουν με βάση τις απαιτήσεις που έχει μια ομάδα που θέλει να κάνει, όχι πρώτα, που θέλει, είναι αναγκασμένη, θα έλεγα, μέσα εισαγωγικά να κάνει πρωταθλητισμό στην Elite League και να ανέβει κατηγορία.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Τα παιδιά, όχι μόνο αυτά τα δύο που πήραμε, αλλά και όλα τα παιδιά, γιατί υπάρχουν μισθό στον Πανιόνιο και μαζεύεται η κεφάλι σιγά-σιγά. Θα είναι υπό την προστασία όλου του οργανισμού, το staff, το πολύ καλό την μπασκετική σχολή, αλλά και τη πρώτη ομάδα και μέσω των τμήματων υποδομών που παίζουν, αλλά και τη δουλειά και την επίβλεψη του staff τη πρώτη ομάδα, έχουν την ανάπτυξη την οποία την θέλουμε άμεσα. Όχι στα 22, όχι στα 25 ή στα 30. Άμεσα.
0: Μπορεί να δούμε λοιπόν τα παιδιά αυτά να παίζουν κάποιο ρόλο στην άμεσα, εννοώ σε αυτή τη σεζόν που ξεκινάει τώρα, να παίξουν έστω έναν μικρό ρόλο στην...
1: αφού περάσουν ένα διάστημα προσαρμογή, γιατί μιλάμε τώρα για μια ηλικία που και τα σώματα διαφορετικά, δεν είναι 18, είναι 16. Άμεσα, ναι, θα προσφέρουμε και παρότι η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό στην Α2, θέλουμε να εντάξουμε αυτά τα παιδιά και αυτό οφείλεται πάρα πολύ και στην επιθυμία και στην φιλοσοφία της διοίκησης πλέον που όλοι μαζί έχουμε σχεδιάσει αυτό το πλάνο έτσι ώστε να βάλουμε τα νέα παιδιά στην οικογένεια του Πανιωνίου που πάντα στην ιστορία του Πανιωνίου γινόταν αυτό και αυτό το θα γίνει και τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εδώ επικαλούμε την εμπειρία σου τη μεγάλη και σαν παίκτης και σαν προπονητής ότι αυτό το ενηλικίωση μπασκετική ενός παίκτη από την μικρή ηλικία παίζοντας σε αντρικό τμήμα την είχε χάσει το μπάσκετ τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό λέγαμε ότι πολλές φορές τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ωραία, τέλος πάντων μπορεί και αθλητικά χαρακτηριστικά ωραία, είναι λίγο άγουρα όταν συμπληρώνουν τα 18, γιατί δεν έχουν τις παραστάσεις αυτές για να παίξουν σε αντρικό επίπεδο και δυσκολεύονται μετά να βρουν ένα ρόλο τέλος πάντων σε αντρική ομάδα. Αυτό δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει άρδιν, θα έλεγα. Δηλαδή να μπούμε περισσότερο σε αυτή τη λογική.
1: Η προσαρμογή των αθλητών σε επαγγελματικό επίπεδο δεν πρέπει να ξεκινήσει στα 18. Πρέπει να ξεκινήσει στα 16 για να μπορέσει στα 18 να μην απλά ο ένας μικρός που συμπληρώνει, αλλά είναι ένας αθλητής που διεκδικεί. Από εκεί και πέρα είναι και στις ομάδες, είναι και στους προπονητές, είναι στην κατεύθυνση που θα δώσει, γιατί πάντα τις κατευθύνσεις δίνουν οι διοικήσεις, θα ακολουθούν οι προπονητές. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που η διοίκησή μας είναι σε αυτή τη γραμμή κλέψης, το να, ναι μεν, να πάμε τον Πανιόνιο εκεί πέρα που πραγματικά του αξίζει, αλλά να βγάλουμε και νέους αθλητές, νέους παίκτες, για την ομάδα και για το μπάσκετ
0: γενικά. Να πάει με το Πανιόνιος Way που λέμε, που ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα έτσι, της ομάδας ακόμα από την εποχή που και εσύ ακόμα αγωνιζόσουν.
1: Όλοι μπήκαμε από αυτό το εργοστάσιο ας πούμε παιχτών που λειτουργούσε πάρα πολύ καλά και ήταν ο πρώτος στόχος.
0: Ακριβώς επειδή λοιπόν υπάρχει μια φιλοσοφία γενικότερη αξιοποίησης, φαντάζομαι ότι είναι και ένα κίνητρο παραπάνω, επειδή έχουμε επικεντρωθεί στα δύο παιδιά, αλλά λέμε ότι είναι η αφορμή έτσι, για να συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο δύο παιδιά, υπάρχουν πολλά παιδιά που φαντάζομαι ότι ονειρεύονται να μπουν και αυτά στο επίπεδο αυτό και να χρησιμοποιήσουν αυτή την πόρτα που είναι ανοιχτή για όποιον αξίζει, φαντάζομαι, για να μπουν και αυτοί στη λογική ότι τα αξιοποίησης από την αντρική ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι το κίνητρο σημαντικό και πρέπει να το βρούνε και επίσης έτσι είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι επιλογές τέτοιου είδους επιλογές γίνονται και από ανθρώπους οι οποίοι το γνωρίζουν το σπορ που λέμε. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι αλεξιπτωτιστές που προσπαθούν απλώς ας πούμε, να μαζέψουν κάποιους παίκτες, κάποια παιδιά, κάποια ταλέντα.
1: Πάντα και στο εξωτερικό έχω δουλέψει πολλά χρόνια. Διάφορες ώρες πάντα δούλευα επίπεδα και ομάδες με αναπτυξιακό πρόγραμμα. Μέχρι και πέρσι δηλαδή ήμουν προπονητής στην Under 20 της
0: Ελβετίας. Είχαμε μιλήσει κιόλας.
1: Ήταν ότι και τα 12 παιδιά, τα 10, παίξανε σαν πρωταγωνιστές ομάδες Α1. Και άλλα 2 ήταν στην Αμερική σαν κυβητές. Αυτό θα γίνει και τώρα και εγώ σαν αθλητής βγήκα από ένα τέτοια φιλοσοφία και ο Πανίος έχει ανοίξει και πάλι την αγκαλιά του για παιδιά που θέλουν να πάρουν την ευκαιρία να προωθηθούν
0: Μακάρι, μακάρι λοιπόν να έχουν υγεία τα παιδιά. Αυτό είναι το κυριότερο και το σημαντικότερο, να είναι υγιείς, να είναι γεροί και να δουλέψουν με όρεξη και μεράκι για να φτάσουν και αυτό που θέλουν και να βοηθήσουν και τον σύλλογο, αλλά να βοηθηθούν και οι ίδιοι από την προσοχή που θα τους δείχνει ο σύλλογος από εδώ και πέρα. Κρίση, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Καλή σεζόν, να ευχηθούμε και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο Κρίς Χουγκάς, ο διευθυντής της μπασκετικής σχολής του Πανιωνίου, έτσι είναι πλέον η ομάδα του Πανιωνίου, η οποία τουλάχιστον για εμάς που είμαστε και παλιοί έτσι, στο χώρο, τον είχαμε συνηθίσει τον Πανιόνιο επί χρόνια να μπαίνει σε αυτή την λογική, να ενσωματώνει κάποια παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Μύρνης και όχι μόνο, αλλά και να προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να ανοίγει το δρόμο σε παιδιά να αγωνίζονται στην που αξίζουν βεβαίως να αγωνίζονται στην αντρική ομάδα. Πολλά χρόνια και το είχαμε συζητήσει κιόλας αμνημονεύτων χρόνων με τον νυν υπεύθυνο του μπάσκετ γυναικών στην Ελληνική Ομοσπονδία Καθοσφαίσης, τον Κώστα Μίσα που ήταν τότε προπονητής, και μας έλεγε τότε ότι το μέλλον του μπάσκετ, ειδικά για συλλόγους όπως είναι ο Πανιώνιος, που δεν είναι κάποιος μεγιστάνας τέλος πάντων από πίσω και δεν χρειάζεται να είναι και κάποιος μεγιστάνας, είναι να έχουν κάποιους ξένους παίκτες οι οποίοι θα τους ανεβάζουν επίπεδο, αλλά να έχουν και τουλάχιστον πέντε παίκτες από τα δικά τους πλάχνα και να τους αξιοποιούν αν φτάνουν σε άλλο επίπεδο, τέλος πάντων να τους αφήνουν να πηγαίνουν εκεί που θέλουν, αλλά να είναι σε μια συνεχή προσπάθεια αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού και όχι απλά για να λέμε ότι έχουμε έναν Έλληνα στο ρόστερ μας και κάτι κάνουμε. Έχει σημασία αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να αποδώσει. Μακάρι, όπως είπαμε, και οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, αλλά και το σημαντικότερο θεωρώ εγώ και τα παιδιά τα ίδια να δουλέψουν. Το λέω γιατί είναι κομβικό το θέμα και πρέπει να το λέμε συνεχώς. Αυτό για τα παιδιά, μην τους δίνουμε δικαιολογία, οι ίδιοι πρέπει να δουλέψουν ανεξαρτήτως καμιά φορά και από τις συνθήκες, μακάρι οι συνθήκες να είναι καλύτερες, αλλά τόσα και τόσα χρόνια πολλοί παίκτες βγήκαν από άσχημες συνθήκες και γηπαιδικές και προπόνησης και κούρασης και ταλαιπωρίας και όλα αυτά και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους, όμως αυτό δεν τους απέτρεψε από το να γίνουν παικταράδες, να διεκδικήσουν πολλά χρήματα, συμβόλαια και να γράψουν και τη δική τους ιστορία στο μπάσκετ. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας. Θα είμαστε βέβαια και πάλι μαζί μετά το 2ωρο του μαγκαζίνο, μετά τις 4, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Κάθε Πόλη Μια Μπάσκετα. Θα κουβεντιάσουμε για τα τοπικά πρωταθλήματα και για το μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Ο Αργύρης Παγαρδάνης ήταν στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Μελίσης με τον Γιώργο Τσιμπιενίδη μας βοήθησαν στην παραγωγή της εκπομπής και βεβαίως την δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί αμέσως replay με τον Δημήτρη Μελίση και την Αθήνα Πατρίνου και μετά πάλι μαζί.

Ο Γιώργος Τσιβγενίδης είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ενώ να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας σε okwebradio@papakibasket.gr και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την είπα νωρίτερα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τι ξεκινάμε, Αθηνά?
1: Θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε με το κύπελο, το οποίο είναι η πρώτη διοργάνωση η οποία ξεκινάει χρονικά, όπως ήθιστε άλλωστε. Η διοργάνωση λοιπόν θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου, 10 ημέρες απομένουν, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2, επίσης όπως είδεστε, και το πρόγραμμα ανακοινώθηκε. Να πούμε λοιπόν το πρόγραμμα για τη National League 1: Δούκας Χολαργός στις 5, Απόλλωνας Πάτρας Ηλυσιακός στις 5, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα πω είναι στις 5, Ελευσίνα Sporting, Εγάλεο Παλαιοφάλιρο, Ερμής Αργυρούπολης Έσπερος Λαμίας, Γεργαλιάνη Ιωνικός Νικαίας, Σύλλας Εδιψού Προμηθέας, Πανελλήνιος Εθνικός Διστόμου, Ιόνιος Πανόραμα, Αναγέννηση Καρδίτσας Ιωνικός Ιωνίας.
0: Αυτά είναι για την National League, για τις ομάδες της National League 1. Υπάρχουν φυσικά και το κύπελο για τις ομάδες της National League 2, το οποίο είναι μία μέρα μετά, δηλαδή 13 Σεπτεμβρίου, πιο έτσι με ημέρες να πούμε το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή αντιστοίχως. Όλα τα παιχνίδια στις 5 και στη National League 2. Εκεί όπου έχουμε η Ρόδο το Σρέθυμνο, Πεύκη Νέα Ιωνία, Άρης Πετρούπολης Μανδραϊκός, Πρωτέα Σχηματαρίου Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα, Πρωτέα Γρεβενών Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας, Ζαφυράκης Νάουσας Πάνθυρες και Προσοτσάνη Ολυμπιακός Βόλου. 7 παιχνίδια στον αριθμό έχει η Κυριακή, ενώ από την άλλη το Σάββατο υπάρχουν 10 αγώνες σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου.
1: Να πούμε λοιπόν όμως, μια που παραμένουμε σε αριθμούς κυπέλου, και το Women's League Cup, το οποίο ξεκινάει και αυτό στις 13 Σεπτεμβρίου, με τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος να είναι της WNL και της WBL2, Πλατανιά Γάς Ανδρογέας λοιπόν στις 13 του μήνα στις 5, Καόμε Λυσίων Sporting στις 2, Ζαών Αντέος στις 5, Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς στις 3 παρατέταρτο και Χάνθ Κούπα Κιλκής στις 4.

Λοιπόν, αφήνουμε το κομμάτι του κυπέλου Ελλάδος στην άκρη. Θα πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού, καθώς με τις εθνικές ομάδες να έχουν ολοκληρωθεί, υποχρεώσεις βασικά των εθνικών ομάδων να έχουν ολοκληρωθεί, σιγά σιγά οι διεθνείς θα επιστρέψουν και στις ομάδες τους, καθώς οι προετοιμασίες εν ώψη της νέας σεζόν έχουν ξεκινήσει από όλους τους συλλόγους. Ένας από αυτούς είναι και ο Ολυμπιακός, που εδώ και μερικές ημέρες έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, έδωσε πρόσφατα και το πρώτο φιλικό ξεμούδιασμα, θα μπορούσαμε να το πούμε, απέναντι στον Προμηθέα, με αρκετές απουσίες βέβαια λόγω των διεθνών, με αυτούς να επιστρέφουν σιγά σιγά στην ομάδα για να ενσωματωθούν. Ένας από αυτούς είναι και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, στο Ελευθέρωση Βενιζέλο, στις 7 παρατέταρτο συγκεκριμένα υπολογίζεται η άφηξή του στην χώρα μας σήμερα το απόγευμα, ο οποίος στη συνέχεια, αφότου προσγειωθεί στην Ελλάδα, θα σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού για να συμπληρωθεί έτσι σιγά σιγά το παζλ του ρόστερ του Ολυμπιακού της νέας σεζόν, καθώς σε 2 μέρες από τώρα, δηλαδή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ξεκινά και το τουρνουά στην Κρήτη, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα βρεθεί μαζί με τις Φενέρμπαχτσέ, Ολύμπια Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα. Θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Φενέρμπαχτσέ την Παρασκευή. Πολλά γενικά τα πράγματα από εδώ και στο εξής, με τους διεθνείς να επιστρέφουν. Αναμένεται λοιπόν και οι υπόλοιποι μέσα στις επόμενες ημέρες να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο πρώτος βέβαια είναι ο Ζαν Μοντέρο, όπως είπαμε σήμερα.

0: Λοιπόν, και νομίζω πως ήρθε η ώρα καλεσμένου Αθηνά και θα σίγουρα πάμε στον καλεσμένο που μας έρχεται από την Elite League, πιο συγκεκριμένα από τους Σοφάδες, και αυτός είναι ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Κακλαμάνος, ο οποίος θα έχει πολλά να μας πει σίγουρα, γιατί γενικότερα το καλοκαίρι, το φετινό, ήταν πάρα πολύ έντονο και ενδιαφέρον για την ομάδα των Σοφάδων. Εννοείται με τα γραφικά. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς τι κάνεστε, πώς είστε? Έχετε ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες την προετοιμασία σας. Πώς κυλάει λοιπόν αυτή η ανανεωμένη ομάδα?
2: Καταρχήν, ευχηθώ σε όλες τις ομάδες, αθλητές, προπονητές και διοικήσεις καλή χρονιά να έχουν με υγεία. Όπως τα είπατε σωστά, έχουμε ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες, 17 μέσα, αν κάνω λάθος. Νέο ρόστερ, σχεδόν από την αρχή, κάθε αρχή και δύσκολη. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουν έρθει παιδιά τα οποία αν είχαν παρατήσει ένα αυτό το καλοκαίρι και ήταν σε καλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για εμάς τους προπονητές.
1: Coach, η ομάδα άλλαξε 11 παίκτες. Έχει φέρει κατά μεγάλο ποσοστό νέα παιδιά στο ρόστερ. Ο Διαμαντάκος, εντάξει, είναι ένας έμπειρος αθλητής ο οποίος χρειάζεται. Έχει φέρει έναν ξένο, τον Χάρπερ. Πώς λοιπόν έχεις σχεδιάσει στο μυαλό σου αυτό το ρόστερ, με τι φιλοσοφία?
2: Κατά τη φιλοσοφία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι, και μας έχει επιβραβεύσει κιόλας, να στηριχτούμε στα νέα παιδιά, στο νέο αίμα, και να τους βάλουμε στο χώρο, στο βάσκετ και σε αυτή την υψηλή κατηγορία που είναι η Elite League. Πάλι η φιλοσοφία μας δεν αλλάζει, αν εξαιρέσετε το κύριο Διαμαντάκο που για μας είναι τιμή να είναι στην ομάδα μας, με τις παραστάσεις που έχει και όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα που έχει στο αθλητικό του. Έχουμε πάρει πάλι παιδιά ακόμα και από μικρότερες κατηγορίες. Δεν το φοβόμαστε αυτό το εγχείρημα. Εγώ είμαι της άποψης ότι παιδιά που δουλεύουν και έχουν το θέλω για να πάνε ψηλά και δουλέψουν στο γήπεδο, δεν θα φοβηθούν τίποτα. Πάλι θα στηριχθούμε σε μικρά παιδιά. Όπως έχετε δει το ρόστερ, αν εξαιρέσετε 3-4 παιδιά που έχουν δει λίγο την Α2, όλοι οι άλλοι είναι ρούκις, όπως και οι Αμερικάνοι είναι ρούκοι. Και αυτό είναι που μας δίνει εμάς το κίνητρο στο staff που έχω, στους προπονητές, να δουλέψουμε πολύ μαζί τους και να τους εντάξουμε γρήγορα σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα που έχουμε μπροστά μας.
0: Coach, η δυσκολία του πρωταθλήματος φάνηκε και πέρυσι, όπου η ομάδα σου κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία μέσω της διαδικασίας των play-out, σε μια βέβαια στην παρθενική της παρουσία στην δεύτερη τάξη και κατηγορία της χώρας.
1: Και πραγματοποιώντας το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
0: Ναι, μια τρομερή πορεία, πραγματικά. Μπορούσε και να αποφύγει και τη διαδικασία των play-out ακόμη μαθηματικά. Να υποθέσουμε ότι φέτος ο στόχος είναι πάλι παραμονή, αλλά χωρίς τη διαδικασία του play-out.
2: Καταρχήν να πω κάτι, ότι η ομάδα που βρίσκομαι και ο οργανισμός έχει καταρχήν γρήγορα τις κατηγορίες και έχει βρεθεί στην Elite League πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς πέρυσι είχαμε καλεστεί να φτιάξουμε πρώτα τη διοίκηση, γιατί ήμασταν σε αχαρτογράφητα νερά, και για τη διοίκηση αλλά και για όλο τον οργανισμό. Τα παιδιά που είχαμε στο σύνολό μας, που είχαμε κρατήσει την προηγούμενη χρονιά, δεν ήξεραν τι εστί Α2 αγωνιστικά. Πάλι και αυτοί ήταν δηλαδή σε ένα καινούργιο πρωτάθλημα. Και όλο αυτό ξεκίνησε λίγο στραβά, μπορώ να πω, γιατί είχαμε μια στοχία στο μεταγραφικό. Να πω, εάν συνεννοηθεί με τη μητρική μας ομάδα, δεν είχαμε το ρόστερ που θέλαμε από την αρχή. Όταν αυτό το πρόβλημα λύθηκε, νομίζω ότι δημιουργήθηκε και στελεχώσαμε την ομάδα έτσι όπως έπρεπε, με ποιοτικά παιδιά. Ανάλογα με το παιδί μου το πορτοφόλι που είχαμε, και επιτρέχει παραμονή έστω και στα play-out. Τώρα, δεν μπορώ να σου πω κάτι για στόχο, όταν μιλάμε για καινούργια ομάδα με 6-7 παιδιά που έρχονται από χαμηλότερες κατηγορίες. Εγώ θα πω ότι στόχος στην επόμενη προπόνηση το να βρίσκομαι με τα παιδιά, να μην έχω τραυματισμούς και να χτίζουμε σιγά σιγά μέρα με τη μέρα το χαρακτήρα μας και τη φιλοσοφία μας. Όσο γρήγορα το πετύχουμε αυτό, σίγουρα θα δούμε πάλι πάρα πολύ καλές στιγμές από την ομάδα μας, πολύ καλά παιχνίδια θα δούμε πάλι, και θεωρώ ότι όπως λέω και στον οργανισμό και στον πρόεδρο και σε όλους τις διοίκησεις, ακόμα και στους προπονητές που είμαστε μαζί, ότι αν μπούμε σε μια σελίδα όλοι μαζί, δεν θα φοβηθούμε τίποτα. Είμαστε μια ομάδα η οποία στην Elite League θεωρώ είμαστε ένα μικρό ψαράκι, γιατί αν δείτε τώρα τις πόλεις και τους νομούς που είναι γύρω μας, εμείς είμαστε σχεδόν η πιο μικρή χωριό, μπορώ να πω, στην Elite League, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε για άλλη μια χρονιά είναι να μας βλέπουν σαν ένα σοβαρό αντίπαλο, γιατί αυτό το κερδίσαμε πέρυσι μέσα στο γήπεδο. Και αυτό θα το πετύχουμε και φέτος.
1: Πώς βλέπεις λοιπόν, σε σχέση με αυτό που θέλετε να πετύχετε το φετινό πρωτάθλημα, με ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί αρκετά με την επιστροφή του Πανιωνίου στην κατηγορία, πώς το ψυχανεμίζεσαι όλο αυτό που θα συμβεί?
2: Δείτε, το σίγουρο είναι ότι πάρα πολλά παιδιά που είχαν ποιότητα και εμπειρία στην κατηγορία, mm-hmm. για κάποιο λόγο βρίσκονται ή στην Basket League ή έχουν πάει μια κατηγορία πιο κάτω, λογικά για οικονομικούς λόγους. Εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μια κατηγορία η οποία όλες οι ομάδες δυναμώνουν, όλες οι ομάδες έχουν μεγάλο μέγεθος, απλά δεν θα υπάρχει μεγάλη ποιότητα. Σίγουρα οι Αμερικάνοι θα έχουν μεγάλο ρόλο στις ομάδες. Εννοείται ο Πανιώνιος, η Ερυθρέα, κατά τη γνώμη μου, ο Κρόνος έχει κάνει πάρα πολύ καλές στοχευμένες επιλογές σε Έλληνες που έχουν εμπειρία από την κατηγορία. Πιστεύω όμως ότι κάποια ομάδα, το Λαύριο, έχουν ένα, είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από όλους εμάς θεωρώ, γιατί έχουν και έμπειρα παιδιά στο ρόστερ τους. Όλες οι άλλες ομάδες όμως βλέπουμε ότι χτίζονται με νεαρά παιδιά, θα στηριχθούν πάντα οι πιο πολλές ομάδες σε δύο Αμερικάνους, οπότε αυτά θα το δούμε στο τέλος της προετοιμασίας, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και τα ρόστερ και να έχουμε μια εικόνα για το τι μπορεί να κάνει η τυχή ομάδα μας στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια φαβορί, έτσι.
0: Coach, εσείς είστε μία από τις ομάδες που ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους και ουσιαστικά τα επίσημα παιχνίδια πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς θα συμμετάσχετε στο κύπελο με τα παιχνίδια, το παιχνίδι το δικό σας να είναι προγραμματισμένο είτε για τις 19 είτε για τις 20 Σεπτεμβρίου, αφού παίζετε στην β' φάση πλέον που μπαίνουν οι ομάδες της Elite League. Πώς θα τα χρησιμοποιήσετε αυτά τα παιχνίδια, γιατί γενικότερα αυτά τα παιχνίδια πολλοί λένε, προπονητές, παίχτες κτλ, ότι είναι σαν επίσημα φιλικά, έτσι θα το δείτε κι εσείς?
2: Εμένα το δύσκολο είναι η περιοχή που είμαστε, ότι δεν μπορώ να βρω εύκολα φιλικά. Ή θα πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη, ή θα πρέπει να πάω Αθήνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα καλά φιλικά δεν μπορώ να τα βρω εύκολα. Το σίγουρο είναι ότι ενώ λέω στα παιδιά, ok, ένα φιλικό καλό είναι για την ομάδα μου, δεν μπορώ να πω παίξτε και ό,τι γίνει. Εγώ πάντα παίζω με αυτές τις ηλικίες πρώτα να μάθουν το παιχνίδι, να περάσω τη φιλοσοφία μου και δεύτερον να μάθουν να κερδίζουν. Αυτό θέλω, αυτό έκανε μια ζωή όταν έπαιζα μπάσκετ. Σαν αθλητής θέλω να περνάω τη φιλοσοφία ότι παίζω για να κερδίσω. Από εκεί πέρα το κύπελο, ναι, ok, το βλέπουμε σαν φιλικά, αλλά είναι ένα κύπελο το οποίο μπορεί να σε κάνει να ονειρεύεσαι και να φτάσεις πιο μακριά μπορείς.
0: Coach, εγώ θέλω λίγο να σταθούμε περισσότερο στην μεταγραφική, έτσι, στο μεταγραφικό πλαίσιο, καθώς αποκτήσατε το φετινό καλοκαίρι τον Ty Harper. Τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό, γιατί εμένα μου αρέσει λίγο να κοιτάω το ότι οι Αμερικάνοι έρχονται στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, γιατί δεν τους γνωρίζουμε κατά βάση, επομένως για το συγκεκριμένο παίχτη τι μπορούμε να πούμε?
2: Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλο κίνητρο για να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ αθλητικός. Εγώ αυτό που έχω δει τις τελευταίες 15 μέρες, 20 είναι, μπορώ να πω, γιατί έχει έρθει από τους πρώτους στην ομάδα, πριν έχουν κάνει Έλληνες, είχε έρθει ήδη στην ομάδα μας. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ενταχθεί γρήγορα στην ομάδα, είναι πάρα πολύ φιλικός με όλους, του αρέσει το μέρος που έχει έρθει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να περνάει καλά στο περιβάλλον που βρίσκεται. Και νομίζω ότι θα είναι μια ευχάριστη έκρηξη στο πρωτάθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχος.
1: Και με αφορμή τον Αμερικανό που έχουν ήδη σοφάδες, υπάρχει κάτι που είναι σε κρεμότητα με τα γραφολογικά στους σοφάδες? Θα περιμένουμε ακόμα έναν ξένο ή κάτι ακόμα?
2: Σίγουρα θα μπουν άλλα δύο παιδιά. Είμαστε κοντά σε έναν Αμερικάνο. Θα προσθεθεί καλώς ένα Έλληνας με εμπειρία την Α2 και θεωρώ ότι θα κλείσουμε το ρόστερ μας. Θέλω ακόμα λίγο να είναι νωρίς, θεωρώ εγώ.
1: Θα περιμένει τα φιλικά
2: έχω 12 παίκτες. Άλλα δύο παιδιά λείπουν και νομίζω θα είμαστε πλήρης κατά τη γνώμη μου για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα.
1: Έτσι όπως τα λες όμως, με έναν ξένο ακόμα και έναν έμπειρο στην κατηγορία, το ρόστερ αναμένεται να ισχυθεί κατά πολύ.
2: Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε όπως ρισκάραμε πέρυσι. Mm-hmm. Βέβαια, πέρυσι, όπως είπα, υπήρξε μια αστοχία. Θέλουμε να είμαστε πλήρεις από την αρχή.
1: Στο μισό της σεζόν. Γιατί το υπόλοιπο μισό ήταν ονειρικό, νομίζω.
2: Το υπόλοιπο της σεζόν ήταν η ομάδα αυτή που είχαμε σκεφτεί από την αρχή. Mm-hmm. Απλά για κάποιους λόγους δεν έγινε και κάποια παιδιά πουλήθηκαν ή δεν ήσαν στην ομάδα. Αλλά αυτό είναι παρελθόν. Εμείς τώρα κοιτάμε την επόμενη μέρα, κοιτάμε να έχουμε δύο Αμερικάνους από την αρχή, κοιτάμε να έχουμε ένα πλήρες ρόστερ και πάμε να χαρούμε το παιχνίδι από την αρχή. Να φύγει το άγχος όσο πιο νωρίς γίνεται και από εκεί πέρα είναι θέμα των παιδιών που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Εγώ προσωπικά, σαν αθλητής, μου άρεσε να παίρνω πρωταθλήματα. Αυτή είναι η μεγάλη μου επιβράβευση. Αυτό θέλω να περνάω στους αθλητές μου. Θέλω μια ομάδα η οποία θα φτιάξω είτε κοστίζει 10 δραχμές είτε κοστίζει 1000 δραχμές να μην έχει τα δάνεια. Αρκεί να δουλεύουν μέσα στο γήπεδο και κάποια στιγμή όταν θα βρεθούν και είναι σε κοινή σελίδα που λέω εγώ σε κοινή σελίδα όλοι μαζί να μην έχουμε τα δάνεια και να πηγαίνουμε στο ψηλά μπορούμε.
1: Coach, καταλαβαίνεις ότι αυτό που πέτυχες εσύ δεν είναι εφικτό για πολλούς αθλητές έτσι. Δηλαδή τώρα 9 άνοδοι. 9 δεν είναι. Καλά, δεν θυμάμαι. Δεν είναι
2: και.
1: Δεν είναι και εφικτό να συμβαίνει.
2: Δεν μετράω και μία στα χαρτιά που πέραμε την Ολύμπια Λάρισα που δεν κατέβηκε το Περιστέρι και ανεβήκαμε στα χαρτιά.
1: πάμε στα 10.
0: Μπορεί 10, ναι.
2: Όχι, δεν είναι τραύμα αυτό. Δεν πέφτει να μην κάνει.
1: Coach, μια που αναφέρθηκε στο ότι οι σοφάδες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες στην κατηγορία είναι επαρχία. Ο κόσμος πλέον μετά, ειδικά την πολύ ονειρική δεύτερο μισό της σεζόν που είχαν οι σοφάδες, ο κόσμος πώς πλέον βλέπεις να ανταποκρίνεται στο σύλλογο αυτό?
2: Δεν σας κρύβω ότι τα πρώτα χρόνια δεν είχε πάρα πολύ κόσμο η ομάδα, αλλά σιγά σιγά χρόνια με τα χρόνια και με τις επιτυχίες που έχουν έρθει έχει φτιάξει ένα πυρήνα που ακολουθεί την ομάδα και εντός και εκτός. Είναι ένα χωριό το οποίο το Σαββατοκύριακο του είναι η διέξοδος του, το μπάσκετ. Χαιρόμαστε πολύ να γεμίζει το γήπεδο. Προσθέσαμε και μάλιστα και κάποιες θέσεις παραπάνω στο γήπεδο, καθόλου, γιατί κάναμε και ένα μικρό lifting με καινούριες μπασκέτες, βαψίματα. Το φτιάξαμε με λίγα λόγια και το χαιρόμαστε και θέλουμε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο για να χαρεί αυτή την ομάδα. Άλλη μια επιτυχία της ομάδας είναι ότι πλέον όλοι οι παίχτες από εκεί που έμεναν στην καρδίτσα μένουν σχεδόν όλοι στις σοφάδες. Αυτό το χαίρεται και ο κόσμος, είναι όλη μέρα έξω στον ελεύθερο χρόνο τους και είναι κάτι ζωντανό για το μέρος.
1: Βέβαια, εννοείται. Coach, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε σε σένα και στην ομάδα σου να έχετε υγεία, να απολαύσετε την δεύτερη διαδρομή σας στην Elite League και πραγματικά ό,τι έχετε στο μυαλό σας να το καταφέρετε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, coach. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, coach.

Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα του άμεσου replay. Δημήτρης Μελίσης, Αθηνά Πατρίνου στα μικρόφωνα. Δημήτρης Τσιβγίνη. Δημήτρης, είδες τόσα χρόνια πλέον. Έχεις γράψει μια ιστορία, όπως τα έλεγε και κάποιος άλλος. Λοιπόν, Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μία ώρα θα είμαστε ακόμα στη συντροφιά σας, να μιλήσουμε για τα δρόμενα, τα μπασκετικά. Και να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας σε www.papakibasket.gr και live24.gr. Είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, Αθηνά, είχαμε και μια μεταγραφή χθες, η οποία γενικότερα έκανε, ακούστηκε πάρα πολύ. Ήταν η μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Θεσσαλονικείς για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Μια κίνηση η οποία έρχεται να προσθεθεί δίπλα στον αδερφό του, τον Κώστα Αντετοκούμπο.
1: Ξανά μαζί τα δύο αδέρφια.
0: Ο Άλεξ βρίσκεται στον Προμηθέα, ο Γιάννης βρίσκεται στο Μαϊάμι φυσικά. Ο Άρης λοιπόν ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος μία μέρα μετά την μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του στους Θεσσαλονικείς για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Έχει αγωνιστεί ξανά βέβαια στην Ελλάδα στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό που το καλοκαίρι του 2017 πήγε στο Τριφύλι, σε 67 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα μέτρησε 5,6 πόντους και 2,7 rebound κατά μέσο όρο. Το 19 πήγε στους Milwaukee Bucks, επέστρεψε στο NBA για τους Milwaukee Bucks, κατακτώντας και το 21 τον τίτλο του NBA μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, από το 2016 είναι μέλος της Εθνικής Ανδρών και πενήσισε και την προσπάθεια της Εθνικής σε αυτό το παράθυρο για την πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος επιστρέφει λοιπόν στην Ελλάδα έπειτα από το 2019.

0: Και πάμε λίγο και στο EuroCup, γιατί είχαμε εξελίξεις από χθες με την Μονακό. Εκεί όπου η ομάδα η γαλλική δεν θα αγωνιστεί και επίσημα πλέον στο EuroCup.
1: Στη γάμα εθνική.
0: Στη γάμα εθνική θα αγωνιστεί της χώρας της, εκτός τέλος πάντων επαγγελματικών κατηγοριών, για να είμαστε ακριβείς, στη Γαλλία και φυσικά εκτός του EuroCup, εκεί όπου παίζουν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και μάλιστα η Μονακό ήταν μία από τις αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο EuroCup, αλλά πλέον δεν θα βρίσκεται εκεί. Τη θέση της πήρε η Μπόσνα από το Σαράγεβο, η Μπόσνα από το Σαράγεβο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, που θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ από την νέα σεζόν στον όμιλο στον οποίο βρίσκονται Θεσσαλονίκη.
1: Μια ομάδα που δεν είναι εντελώς άγνωστη για τον ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Πάνε πάρα πολλά
0: πάρα
1: χρόνια.
0: Πολλά
1: 42 χρόνια έχουν να βρεθούν αυτές οι δύο ομάδες αντίπαλοι. Η τελευταία φορά ήταν το 1984 στο κύπελο Κυπελούχων. Ο ΠΑΟΚ τότε μάλιστα είχε επικρατήσει το πρώτο μάτι στη Θεσσαλονίκη με διαφορά 4 πόντων ο ΠΑΟΚ, στην οποία υπερασπίστηκε στη Βοσνία αφού ιτήθηκε μόλις με 2 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο οι Θεσσαλονικοί πήραν την πρόκριση και ύστερα ακολούθησε ένα πανδαιμόνιο από τους οπαδούς τους. Επιπλέον, οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντίπαλες ξανά και το 1974, με την Μπόσνα να ξεπερνάει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ αφού είχε επικρατήσει με 83-73, υπερκαλύπτοντας τον -3 της ήττας στο Αλεξάνδριο. Να υπενθυμίσουμε ότι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Πόσνα θα πραγματοποιηθούν στις 6 Οκτωβρίου στο Σεράγεβο, στις 8.30 είναι το παιχνίδι, ενώ το μάτς στο ΠΑΟΚ Sports Arena θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου στις 8.
0: Να πούμε και πώς διαμορφώνεται πλέον το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο EuroCup, καθώς ο ΠΑΟΚ προφανώς στην θέση που ήταν τα παιχνίδια της Μονακό έχει τοποθετηθεί. Η Μπόσνα, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στις 6 Οκτωβρίου, την δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή στις 8.30 θα πάει να παίξει στο Σαράγεβο και θα υποδεχτεί την Μπόσνα την ένατη αγωνιστική στις 8 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ, απόγευμα όπως θέλετε πείτε το, θα την υποδεχτεί στο Παλατάκι. Μάλιστα αυτό όπως αναφέρει και το σχετικό αφιέρωμα που έκανε ο ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, του ΠΑΟΚ δηλαδή με την Μπόσνα, είναι η μοναδική ομάδα του ομίλου που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, την οποία έχει αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς δεν την έχει αντιμετωπίσει ούτε τη Μανερέσα, ούτε τη Λιετ Καμπέλης, ούτε την Ούλμ, ούτε την Μπαχτσεσεχίρ, ούτε την Ρώμα, ούτε και την Balkan Botevgrad από την Βουλγαρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί βρίσκεται σε έναν όμιλο με άλλες 7 ομάδες και μόλις μία από αυτές έχει αντιμετωπίσει το παρελθόν. Κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και σπάνιο, γιατί σε έναν όμιλο με 8 ομάδες σίγουρα όλοι έχουν αναμετρηθεί μεταξύ τους κάποια στιγμή στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ πιθανό, εν πάση περιπτώσει. Ο ΠΑΟΚ εδώ είναι διαφορετική περίπτωση.

Μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση από την χθεσινή ημέρα είναι, αφορά έναν πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, έναν άτυχο, πολύ άτυχο πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, ο λόγος για τον Κίναν Εύανς, ο οποίος επέστρεψε στα παρκέ έπειτα από τον Νοέμβριο του 2025. Ο Κίναν Εύανς, ο οποίος είχε επιστρέψει από τραυματισμό στις 12 Νοεμβρίου του 2025 σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζάλγκυρης, αλλά μόλις σε μερικά δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πάτησε παρκέ, ξανατραυματίστηκε και υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, μένοντας εκτός για τους επόμενους μήνες. Εν τέλει, περίπου 9-10 μήνες μετά επέστρεψε στην αγωνιστική δράση σε φιλικό παιχνίδι των London Lions, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα από τη Λετ Καμπέλης με 89-83. Εχθές ο Εύανς έπαιξε για 13 λεπτά στο παιχνίδι, καθώς όπως είναι φυσιολογικό, η επάνωδό σου στη δράση μετά από απανωτούς τραυματισμούς πρέπει να γίνει ομαλά και σταδιακά, και μέτρησε 13 πόντους με 2 στα 4 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα και 6 στις 6 βολές. Ο Κίναν Εύανς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Ζαλγκύρης επιστρέφοντας στην ομάδα του Κάουνας, αλλά εκείνη τον έδωσε δανεικό στους London Lions μέχρι να ξαναβρει τα πατήματά του, έδειξε τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, παρότι φιλικό, ότι μπορεί να επιστρέψει. Μπορεί να αποτελέσει μάλλον έναν παίχτη που θα ηγηθεί τις προσπάθειες των London Lions του χρόνου, αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς και για τον ίδιο αλλά και για την σεζόν, για να δούμε πώς θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας, και φυσικά να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει εκεί που βρισκόταν σε επίπεδα.

0: Εγώ λέω να επιστρέψουμε σε ρυθμούς εθνικών ομάδων και τα παράθυρα τα οποία πραγματικά μας λαχτάρισαν αυτό το μάτς με την Ισπανία, πραγματικά σε κάνει καρδιακό. Και να μιλήσουμε λίγο για, για τον κόσμο ο οποίος στήριξε πάρα πολύ την εθνική μας ομάδα, πάνω από 17.000 θέατες, πολύ πάνω από 17.000 θέατες βρέθηκαν στο T-Center για να απολαύσουν την εθνική μας ομάδα και όχι μόνο οι Έλληνες φιλαθλοί, αλλά πολλοί φιλαθλοί τελικά φαίνεται να έχουν απολαύσει τις εθνικές τους ομάδες, καθώς σε διάστημα 5 ημερών που διήρκησαν οι αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ στην προσέλευση του κόσμου. 342.700 θεατές παρακολούθησαν τους αγώνες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική. Όταν το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στο τρίτο παράθυρο των προκριματικών, κάτι που δείχνει την αυξανόμενη δημοφιλία των αγώνων και την αυξανόμενη απήχηση που υπάρχει το άθλημα στους φιλάθλους. Υπενθυμίζω 342.700 θεατές ήταν στο τέταρτο παράθυρο, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 330.965. Μεγάλη διαφορά. Ναι,
1: 12.000 περίπου, 11
0: ναι, κάτι. Ναι, είναι σχεδόν 12.000. Μόνο δύο μάτσα από καταβολή των ευρωπαϊκών προκριματικών είχαν μεγαλύτερο πλήθος στις εξέδες. Τον Αύγουστο του 2022, ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός θεατών που παρακολούθησαν έναν και μοναδικό αγώνα στην ιστορία των ευρωπαϊκών προκριματικών σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Ελλάδα, όπου 17.677 θεατές βρέθηκαν στο Telecom Center Athens και παρακολούθησαν την εθνική μας ομάδα να επικρατεί της Ισπανίας. Μόνο δύο μάτς από καταβολή ευρωπαϊκών προκριματικών είχαν μεγαλύτερο πλήθος. Τον Αύγουστο του 2022 ήταν 19.443 που παρακολούθησαν την Ελλάδα να παίζει με το Βέλγιο.
1: Πάλι εντός έδρας.
0: Ναι, ναι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σερβία με 19.150 ανθρώπους που είδαν το Βελιγράδι με την μονομαχία τότε του Γιόν Κίτς και του Γιάννη Αντετοκούμπο στην.
1: Τότε ήταν κιόλα.
0: Σερβία-Ελλάδα.
1: Δύο μάτσα πανωτά. Ήταν το μάτς με το Βέλγιο που έπαιξε Ελλάδα. Δεν θυμάμαι αν έπαιξε πρώτα εκείνη και μετά αυτό το ντέρμπι. Αλλά ήταν τα δύο μάτς εκείνο και του για πριν το Ευρωπαϊκό.
0: Και για να πενέψω το σπίτι μας και τα, λοιπόν, και τα τρία παιχνίδια που έχουν το μεγαλύτερο.
1: Είναι η Ελλάδα.
0: Κόσμο είναι η Ελλάδα. Ναι. Βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Στα δύο βέβαια με τον Γιάννη. Στο ένα χωρίς τον Γιάννη τώρα. Αλλά η τωρινή μονομαχία νομίζω. Πως ήταν σαν να υπήρχαν μόνο NBAers στο παιχνίδι, πραγματικά και σε έκβαση του αγώνα και σε σκορ, γιατί το 108-106 σε 45 λεπτά παιχνιδιού είναι ένα πάρα πολύ υψηλό σκορ. Γενικότερα, όπως είπες και εσύ, ανεβαίνει πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό η δημοφιλία του αθλήματος με το πέρασμα του καιρού και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όποτε παίζει Ελλάδα σίγουρα.
0: Κάτσε να πω και μια ακόμα θέση, άντε, για να μην μιλάω μόνο για τα δικά μας και ευλογούμε τα γένια μας. Νομίζουν, όχι ότι δεν τα ευλογούμε, αλλά μην νομίζουν ότι ευλογούμε μόνο τα γένια μας. Λοιπόν, το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι με 15.831.000 φιλάθλους και είναι το παιχνίδι το Γαλλία-Σλοβενία με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει και αυτό στα δικά του όρια. Τότε είχε σημειώσει 22 πόντους, ενώ το αμέσως επόμενο είναι με 14.750.000 θεατές στη Σουηδία. Η Γαλλία επικράτησε με 84-69 μετά από ένα τέταρτο εξαιρετικό δεκάλεπτο, πάλι με τον Γουεμπανιάμα να είναι παρόν.
1: Και τα δύο παιχνίδια αυτά ήταν σε αυτό το παράθυρο. Έπαιξε η Γαλλία κατά σειρά πρώτα με Σλοβενία και μετά πήγε στη Σουηδία για να παίξει και στα δύο πήρε την νίκη, αλλά σίγουρα το να βλέπεις το Γουεμπανιάμα, μόνο και μόνο η παρουσία μάλλον του Γουέμπι, είναι κάτι που σε τραβάει για να πας στο γήπεδο.
0: Η λίστα είναι μακρά, αλλά είπαμε τα δικά μας είναι...
1: είναι τα πρώτα.
0: Είναι τα πρώτα.

0: Λοιπόν, Αθηνά, και επειδή συμβαίνουν πράγματα γενικότερα στην Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας, έχουμε μαζί μας
1: τον κατάλληλο άνθρωπο
0: για να μας τα πει, τον Κώστα Κούση. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας από Θεσσαλονίκη.
0: Μπασκετομάνα πάντα.
2: Καλά, εννοείται, και η δισομάνα πλέον.
0: Και η δισομάνα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που έλειψε πολύ.
2: Αν σας πω ότι έχω μιλήσει το πρωί 6 φορές σε ραδιόφωνα.
1: Θα σε πιστέψουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό.
2: Έξι φορές.
1: Αν όχι τώρα, πότε?
0: Εγώ θα πω ότι είναι και λίγες.
1: Αν όχι τώρα, πότε?
2: Έτσι.
1: Ήτανε καιρός. Ήτανε καιρός
2: κάποια στιγμή. Ναι, κοντεύουμε να γίνουμε 60 χρόνων, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πράγματι η ζήμωση εδώ είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα και θετική, το δίχως άλλο, και για τις ομάδες. Να πάμε στην ειδησιογραφία όμως. Πρώτη προπόνηση στον Άρη σήμερα με τον Βασίλη Σπανούλη παρόντα. Πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε κάποιες φωτογραφίες από την παρουσία του και φυσικά παρόν στο γήπεδο και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Η πρώτη προπόνηση του Θανάση ανακοινώθηκε χθες, η τελευταία ένταξη μέχρι την επόμενη, θα πούμε εμείς, του Άρη. Φυσικά πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, έτσι, γιατί όλοι ξέρουμε και πόσο όλοι αγαπάμε το Θανάση. Είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει την ομάδα, όχι μόνο αυτό που λένε παίκτης αποδυτηρίων κτλ. Και αγωνιστικά μπορεί να τη βοηθήσει με την ενέργειά του, με την άμυνά του, με τη συμμετοχή του. Μπορεί να δώσει λύσεις. Η χρονιά είναι πολύ μεγάλη, το Euro Cup έχει πολλούς αγώνες. Ο Άρης θέλει να πρωταγωνιστήσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες χρειάζονται. Έτσι θα βρει και τον Κώστα μαζί του στον Άρη, θα δημιουργηθεί έτσι μια καλή χημεία. Είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς ότι η οικογένεια με τον ιδιοκτήτη, τον Ρίτσαρντ Σιάο, έχουν τρομερές σχέσεις. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί έτσι ένα μείγμα το οποίο μόνο θετικά πράγματα μπορεί να φέρει στον Άρη. Να το δούμε βέβαια και μέσα στο παρκέ, όπου καλώς κακώς κρίνονται οι προσπάθειες στην Ελλάδα. Τώρα, και ο Βασίλης Τολιόπουλος βεβαίως παρών, όλοι οι διεθνείς παίκτες στην προπόνηση του Άρη, εκτός του Κεμ Μπίρτς που συνεχίζει τις υποχρεώσεις του με τον Καναδά. Είναι ο μόνος απόν. Τώρα
0: επέστρεψε και ο Δημητρίεβιτς, έτσι.
2: Ναι, και ο Δημητρίεβιτς. Υπάρχει φωτογραφία και του Δημητρίεβιτς στην σημερινή προπόνηση που έγινε πριν από λίγο στο Νικ Γκάλις Χολ. Οπότε τώρα περιμένουμε σιγά σιγά και τα φιλικά παιχνίδια να δούμε και live, ας το πούμε έτσι, την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ίδιο αναμένουμε βέβαια και για τον ΠΑΟΚ που γύρισε από το Μέτσοβο, έδωσε φιλικό παιχνίδι εκεί. Από εκεί έχουμε εικόνα. Βεβαίως έχουμε και αρκετούς απόντες, έτσι. Χωρίς Καλάθι, χωρίς Οσμάν, είναι σαν να βλέπεις τον μισό ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και μετά από αυτό τον τρομερό Καλάθι που είδαμε στους αγώνες
0: εθνικής. Ναι.
1: Πραγματικά νομίζω.
2: Μετά από έναν απίστευτο μπόλερ, ο οποίος ακόμη και στα 37 του έδειξε ότι είναι ο κορυφαίος κινητήριος μοχλός στην Ευρώπη φέτος, ακόμη παρά την ηλικία του. Εντάξει, μαζί με κάποιους άλλους, αλλά παραμένει ένας από τους κορυφαίους. Έκανε φοβερά πράγματα με την εθνική και σε παιχνίδια με πολύ μεγάλες απαιτήσεις, και αυτό βέβαια έφερε χαμόγελα στους φίλους του ΠΑΟΚ, λογικό και δικαιολογημένο. Όπως και ο Οσμάν, ο οποίος ήταν επίσης εξαιρετικός στους αγώνες της Εθνικής Τουρκίας, τα προκριματικά. Άρα άνοιξε η όρεξη για τους φίλους του Δικεφάλου που περιμένουν και αυτοί τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Ομοίως και για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε open, ανοιχτό φιλικό παιχνίδι την Κυριακή στις 6 ώρα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ευκαιρία για τον κόσμο να δει τη νέα ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, που λέγεται ότι είναι καλύτερη από την περσινή. Πρέπει να τους δούμε και αυτούς, να τους δούμε υποπίεση, γιατί προφανώς είναι μια πολύ νέα ομάδα, καινούργιοι κινητήριοι μοχλοί, καινούργιοι ηγέτες, έτσι οι δύο κοντοί, ο Ντιαρά και ο Λεκιού, θα είναι όλα τα λεφτά για την ομάδα του Λούκιτς. Ο Μέλβιν Λίρα 100 ήδη από τα φιλικά έδειξε ότι θα είναι ο γνωστός Μέλβιν που είδαμε στον ΠΑΟΚ. Να δούμε πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και οι Έλληνες, ο Σαράντης Μαστοργανόπουλος κτλ. Υπάρχει ένα θέμα τώρα που είπα Έλληνες με τον Τάσο Κουκ, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα 100%. Λέγεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το διαβατήριό του, ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ελληνοποίηση, μια τέτοια πληροφορία υπάρχει. Θα πρέπει να τη διασταυρώσουμε. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα υπάρχει πρόβλημα για τους κιανόλευκους, έτσι, γιατί έχασαν και το Μωραΐτη. Ο Κουκ λογίζεται ως Έλληνας, οπότε χάνει έναν Έλληνα ακόμη, αν ακόμη δεν έχει εγκριθεί το η ελληνοποίησή του να παίξει ως naturalizer. Το παιδί είναι Έλληνας βεβαίως, έτσι. Εξού και το Τάσος. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν παίρνουν διαβατήριο μετά τα 18, λογίζονται ως naturalizer. Έτσι, ας πούμε, χάσαμε και τον Ντόρσεϊ. Έτσι, τώρα χάνεται και ο Κουκ για τον Ηρακλή. Βέβαια, θα μου πεις, εάν χαθεί αυτό το διαβατήριο, ας το πούμε έτσι, αυτή η θέση, μήπως μπορέσει και προχωρήσει για κάποιον άλλο ομογενή, που υπάρχουν αρκετοί ίσως που θα μπορούσε να πάρει. Θα δούμε. πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως και για τον Ερκλή υπάρχει έτσι μια ανυπομονησία να το δούμε αγωνιζόμενο, γιατί και εκεί έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες, έχουν γίνει κάποιες καλές κινήσεις από την ομάδα του Ζώνα Λούκης, που αυτή τη φορά είναι και όλο δική του η ομάδα. Έτσι, αυτός έκανε τις επιλογές.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτός την έκτισε. Δεν είναι όπως πέρυσι που τη βρήκε και έκανε κάποιες αλλαγές, κάποιες προσθήκες. Φέτος είναι όλη δική του και θα πρέπει να δούμε και να κρίνουμε. Έτσι,
0: και σε πιο δυνατή ευρωπαϊκή διοργάνωση επίσης φέτος.
2: Και σε πιο δυνατή, δύσκολη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένας κίνδυνος για τον Ηρακλή. Κάτι που αντιμετώπισε και η Καρδίτσα, για παράδειγμα, πέρσι. Έτσι. Πήγαινε, έλα, Τετάρτη, Σάββατο, δύσκολα παιχνίδια, Ευρώπη, Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, δεν σου δίνει τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών να γκρινιάζεις ή να δημιουργήσεις εσωστρέφεια μετά από μια ήττα, γιατί δεν προλαβαίνεις να το σκεφτείς. Μπαίνεις στο αεροπλάνο, ας πούμε, έχασες, ας πούμε, την Τετάρτη στην Ευρώπη, μπαίνεις μέχρι να γυρίσεις, το Σάββατο παίζεις με το Μαρούσι, ας πούμε, μέσα, δεν προλαβαίνεις ούτε να πεις γιατί δεν έπαιξα καλά, ούτε να πεις αυτό, ούτε να πεις εκείνο. Αυτό είναι το θετικό για την Ευρώπη. Συν ότι οι παίκτες θέλουν να παίζουν, προτιμούν να παίζουν φυσικά, αυτό να κάνουν προπονήσεις βαρετές, ας πούμε, 1,5-2 ώρες και να κάθονται σπίτι να βλέπουν μετά να παίζουν PlayStation το βράδυ. Προτιμούν να είναι στα αεροπλάνα και να παίζουν παιχνίδια και έτσι ανεβάζουν και τις μετοχές τους, ιδίως οι ξένοι. Σου λέει, Ευρώπη είναι, θα παίξω, θα βάλω 20 πόντους.
0: Μεγάλο κίνητρο, ναι,
2: είναι κίνητρο η Ευρώπη, ό,τι και να είναι, σου λέει, παίζω Ευρώπη. Λοιπόν. Αυτά εν ολίγης, είμαστε σε μια έτσι καμπή όπου πλέον έχουν τελειώσει οι μεταγραφές και περιμένουμε τα αγωνιστικά δείγματα των ομάδων. Το ίδιο συμβαίνει και για τις περιφερειακές ομάδες εδώ στο Βορρά και για το Βίκο που είδαμε κάποια πράγματα στο Μέτσοβο και για τη Δόξα Λευκάδας και για την Καρδίτσα. Είναι δηλαδή ομάδες που έχουμε εδώ στο Βορρά και τις παρακολουθούμε και έχουν ενδιαφέρον και αυτές, γιατί σίγουρα θα παίξουν παράγοντα σημαντικό στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και επί του αγωνιστικού. Αυτός δεν μου άρεσε, αυτός μου άρεσε, αυτός μήπως τον αλλάξουν, γιατί θα αρχίσουμε μετά και τα
0: αγωνιστικά
2: τέτοια. Ναι. Μουρμούρες, σκέψεις για τον Κούση κτλ. Οπότε είμαστε σε μια καλή καμπή πάντως αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία, Κώστα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας
1: και για την ενημέρωση.
2: Και εγώ, παιδιά, έτσι. Όποτε θέλετε, όποτε μπορούμε και όποτε θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Έχουμε πράγματα να συζητάμε. Δόξα τω Θεώ.
2: Ειδικομάνα τώρα γίναμε.
0: Έτσι, όπως το λες. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, και τελευταίο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι να κάνουμε λίγο έτσι έναν απολογισμό από τα όσα συνέβησαν εχθές σε φιλικό, στο κομμάτι των φιλικών αγώνων, ξεκινώντας από την Φενέρμπαχτσε, η οποία επικράτησε τη Στόφας με 83-78, πήρε την πρώτη της φιλική νίκη σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Τζόνι Γιούζανγκ ήταν ξανά ο κορυφαίος με 15 πόντους, ο Χόρτον Τάκερ είχε 12 και ο Κρις Σίλβα 11 πόντους, ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ. Η Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι μία από τις ομάδες που προετοιμάζονται πλέον, επόμενη δηλαδή φιλική υποχρέωση, είναι στο έκτο τουρνουά, διεθνές τουρνουά της Κρήτης, στο οποίο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9. Οι άλλες δύο ομάδες είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Ολύμπια Μιλάνο, που δώσανε και εκείνες χθες φιλικά παιχνίδια, ξεκινώντας από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος επικράτησε με 102-68 της Μλάντος σε μια εύκολη νίκη στην πρεμιέρα των φιλικών αγώνων για τον Ερυθρό Αστέρα εν ώψη της νέας σεζόν, έχοντας ως κορυφαίο τον Patrick Baldwin Jr. με 23 πόντους. Ακολούθησαν ο Σέμιο Τζελέγε με 18 και ο Νουόρα με 16, ενώ από 8 assist είχε ο Chris Jones του Ερυθρού Αστέρα. Και ο Ερυθρός Αστέρας λοιπόν, επόμενη φιλική υποχρέωση έχει στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει το Μιλάνο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 18:30. Και να κλείσουμε με το Μιλάνο, το οποίο επίσης είχε φιλική αναμέτρηση εχθές. Νίκησε με 76-75 την Βερόνα σε ένα παιχνίδι 35 λεπτών, καθώς μετά την τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες αποφάσισαν να παίξουν 5 λεπτά. Κάτι σαν παράταση, παρότι το ματς δεν ήταν ισορροπημένο, δεν ήταν δηλαδή στην ισοπαλία. Το Μιλάνο κέρδισε με 3 βόλες του Άλεκ Πίτερς στο φινάλε, ο οποίος έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, ολοκληρώνοντας το μάτς με 16 πόντους. Ντεμπούτο έκανε ο Μόζες Ράιτ, ο οποίος επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Βόρεια Μακεδονία και σκόραρε 10 πόντους στο παιχνίδι αυτό κόντρα στην Βερόνα. Το Μιλάνο, το οποίο αγωνίστηκε χωρίς 3 σημαντικούς παίχτες, τον Ντάριους Τόμψον, τον Λεάντρο Μπονμάρο και τον Μάρκο Γκούντουριτς, που θα ενσωματωθούν στην ομάδα στις επόμενες ημέρες. Είπαμε ότι το Μιλάνο θα παίξει στο τουρνουά, στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στις 18:30. Ο μικρός και ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένοι για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και στις 20:30 αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το άμεσο replay, νομίζω κατατοπιστικό, απολαυστικό για ακόμα μία φορά. Να σας ευχηθούμε εμείς καλό υπόλοιπο ημέρα. Στο πρόγραμμα όμως του ΕΟΚ Web Radio συνεχίζεται, δεν σταματά εδώ, καθότι έχουμε επιστρέψει κανονικά στο κανονικό μας πρόγραμμα. Επιστρέφει ο Αργύρης Παγαρτάνης, θα είναι εδώ να σας συντροφεύσει για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό υπόλοιπο λοιπόν ημέρα από εμάς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 41 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στην εκπομπή Κάθε Πόλη Μια Μπάσκετα, που τριογυρνά την Ελλάδα και προσπαθεί να βρει τις εξελίξεις που υπάρχουν εκεί, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε αγωνιστικά. Όσοι μας ακούσατε χθες, είδατε ότι κάνουμε μια προσπάθεια έτσι να συνδεθούμε με τα προηγούμενα που λέμε, γιατί τα τοπικά πρωταθλήματα, τα περισσότερα τουλάχιστον, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, και ψηλαφίζουμε να βρούμε εξελίξεις για τα σωματεία, τέλος πάντων, από όλη την Ελλάδα. Αυτό η έρευνα τώρα θα μας πάει προς τη Νότια Κέρκυρα, ένα πολυτουριστικό, μια πολυτουριστική περιοχή που, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει απασχολήσει πολλούς από εσάς για άλλους λόγους και εκτός του μπάσκετ. Έχουμε ξαναμιλήσει με την περιοχή και έχουμε παρουσιάσει τον Πήγασο Νότιας Κέρκυρας, στο σωματείο που εν μέσω πολλών αντικσοοτήτων και πολλών προβλημάτων προσπαθεί να καλλιεργήσει το μπάσκετ στην περιοχή εκεί της Λευκύμης, γενικά της νότιας, στο νότο του νησιού, του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας πια. Και θα μας βοηθήσει για να μάθουμε και την καθημερινότητα πια της ομάδας, αλλά και τις καινούργιες εξελίξεις όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνει ο σύλλογος να στεγαστεί με κάποιον τρόπο, τέλος πάντων να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα και να προσφέρει κάτι καλύτερο στα παιδιά του από προπονήσεις σε ανοιχτά γήπεδα. Θα μας βοηθήσει σε αυτά ο Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου, ο κ. Αντώνης Ασπιώτης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από την περιοχή μας.
0: Η οποία φαντάζομαι ακόμα έχει μπόλικο τουρισμό, έτσι δεν λέμε καλό χειμώνα εκεί?
1: Όχι, όχι, είναι πολύ νωρίς για μας για να το πούμε. Κρατάει ακόμα η τουριστική σεζόν τουλάχιστον άλλο ένα μήνα. Να μην πω και τον Οκτώβριο.
0: Είναι αλήθεια ότι και τον Οκτώβριο ακόμα έχει, είναι οι μέρες που είναι ο καιρός, τέλος πάντων, και οι συνθήκες που μπορούν να βοηθήσουν, τέλος πάντων, να μείνει.
1: Συνήθως μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του Οκτώβρη υπάρχει αρκετή κινητικότητα.
0: Γιατί επιδιώξαμε τώρα την επικοινωνία? Προφανώς για να μάθουμε, τέλος πάντων, το πώς κινείστε, κυρίως όμως και στο επίπεδο ενός πράγματος που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί στον αέρα, και έχει να κάνει με τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τα γήπεδα και όλα αυτά, ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει όλο το νησί της Κέρκυρας, αλλά κυρίως τη δική σας περιοχή, που δεν, τέλος πάντων, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πόσο δύσκολα παραμένουν ή πόσο έχουν διευκολυνθεί το πράγμα, ποιες προσπάθειες έχετε κάνει, μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα?
1: Να πούμε, για να υπάρχει μια γενική εικόνα, ότι στο νησί μας κλειστός χώρος άθλησης υπάρχει μόνο στην πόλη της Κέρκυρας, η οποία απέχει 45 χιλιόμετρα από εμάς. Εμείς εδώ και 11 χρόνια που υπάρχουμε ως ομάδα, κάνουμε την προσπάθειά μας σε ανοιχτό γήπεδο. Τους αγώνες μας τους δίνουμε στο κλειστό, λοιπόν, της πόλης της Κέρκυρας, αυτή την απόσταση. Με την προσπάθεια αυτή, με την όλη δράση που έχουμε, με την μαζικότητα που υπάρχει πια εδώ και αρκετά χρόνια στην ομάδα, σταθερά είμαστε πάνω από 130 παιδιά εδώ και 5 χρόνια, για παράδειγμα. Έχουμε την καλώς εννοούμενη πίεση προς την πολιτεία για να μπορέσει να προχωρήσει την κατασκευή κάποιων υποδομών. Αυτή τη στιγμή είναι δύο έργα που μας αφορούν. Ένα είναι το κλειστό γυμναστήριο Λευκύμης, το οποίο έχει εξαγγελθεί από το 2018, το οποίο έχει περάσει από πολλά κύματα και το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία του να έχει γίνει δημοπράτηση, να έχει αναλάβει εργολάβος και να έχουν ξεκινήσει κάποιες αρχικές εργασίες. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ένα έργο που αφορά την περιφέρεια, γιατί το πρώτο αφορούσε το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, που έχουμε υπογράψει μια προγραμματική για να μας κατασκευάσει ένα στέγαστρο για το γήπεδο που αυτή τη στιγμή κάνουμε τις προπονήσεις μας. Με λίγα λόγια, έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας δύο έργα που και τα δύο μας αφορούν και που προσπαθούμε κι εμείς με την όποια πίεση πέρυσι στα 10 χρόνια της γιορτής για τη ζωή, για τη δεκαετία της ομάδας είχαμε φέρει και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Λιόλιο, είχε μιλήσει και αυτός με τους τοπικούς παράγοντες να καταδείξουμε τη σημασία που έχει αυτό που κάνουμε και πόσο σημαντικό είναι να γίνουν επιτέλους αυτές οι υποδομές. Είμαστε αισιόδοξοι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το χρόνο με τον οποίο προχωρούν τα έργα, να το πούμε αυτό, αλλά τουλάχιστον έχουμε...
2: Υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ, θα το χαρακτήριζα.
1: Αυτό το πράγμα πλέον έχει μπει σε έναν δρόμο που αργά, γρήγορα, ελπίζουμε γρήγορα, θα οδηγήσει σε αυτό που όλοι θέλουμε.
2: Για το κλειστό γυμναστήριο της Λευκύμης, το οποίο είναι προφανώς ένα πιο σύνθετο έργο, αυτό που θέλουμε να δούμε ως εικόνα είναι ότι έχουν μπει, αυτό που λέμε τέλος πάντων στην αργό, έχουν μπει μπουλντόζες να αρχίσουν να κάνουν τις αρχικές εργασίες, ή είναι ακόμα σε φάση οριοθέτησης τέλος πάντων και...
1: από πλευράς εργασιών και όχι γραφειοκρατικών διαδικασιών.
2: Ναι.
1: Αυτό που έχει γίνει είναι εξκαφές. Οι εξκαφές δηλαδή οι πρώτες.
2: Για τα θεμελία,
1: και από εκεί πέρα τώρα ξεκίνησαν, δηλαδή μόλις αυτή τη εβδομάδα, οι πρώτες εργασίες που βλέπουμε εργάτες να φτιάχνουν, να το πω αλλιώς, απλά και εγώ, καλουπόματα. Αυτά δηλαδή. Ευελπιστούμε ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Να σταματήσουμε δεν το πιστεύουμε. Απλά εμείς θέλουμε και προς αυτό πιέζουμε να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι ο χρόνος κάτι θεωρητικό που μπορούμε να το αφήνουμε να κυλάει και τα παιδιά να συνεχίζουν να βρίσκονται κάτω εκτεθειμένα σε βροχές, σε κρύα, σε κάψονες, σε οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια προτεραιότητα αυτά τα έργα και να προσπαθήσουμε να...
2: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο ή κάνουμε το σταυρό μας και πορευόμαστε? Τουλάχιστον σε βαθμό θεωρητικό, προφανώς.
1: Σε θεωρητικό υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αλλά θα μου επιτρέψει να σου πω ότι το θεωρητικό είναι αυτό που λέει η λέξη.
2: Γι' αυτό το κάνουμε και τον διαχωρισμό εδώ.
1: Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που είπα ήταν ότι η εξαγγελία του ήταν το 2018. Εξαγγελία που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα δηλαδή, με προϋπολογισμό και τα σχετικά.
2: Νομίζω ότι απαντάτε ακριβώς σε αυτό που ρωτάμε και... προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι είναι να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πράγματα. Εντάξει, οπωσδήποτε κάποια στιγμή ό,τι ξεκινάει στην Ελλάδα ολοκληρώνεται, αλλά το θέμα είναι η προτεραιότητα, δηλαδή, και το πώς το βλέπει και αυτό που λέει ο λαός, πολιτική βούληση κατά κάποιο τρόπο, που δεν είναι και απόλυτα σωστό πολλές φορές, αλλά
1: δίνει μια
2: εικόνα.
1: Όπως και φαντάζομαι, όχι μόνο εμείς φυσικά, μια περιοχή που έχει αρκετά προβλήματα σημαντικά που πρέπει να φροντίζει η πολιτεία να τα λύσει, να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβουν όλοι είναι ότι και αυτό το πράγμα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη
2: είναι φυσικά
1: κάτι πολύ ουσιαστικό, αφορά την ποιότητα ζωής και είναι κάτι που οφείλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας.
2: Φαντάζομαι το στέγαστρο, το άλλο έργο τέλος πάντων το οποίο προχωράτε, είναι κάτι που ευελπιστείτε τουλάχιστον να είναι πολύ πιο άμεσο όσον αφορά το χρόνο αποπεράστοσης του και λειτουργία του.
1: Και εκεί έχουμε αντιμετωπίσει, παρότι έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία με το φορέα, την περιφέρεια και τους ανθρώπους της εκεί σε σχέση με την προσπάθεια αυτή, και εκεί συναντούμε κάποιες δυσκολίες γραφειοκρατικού τύπου, θα τις έλεγα στην αρχή, που μας καθυστερούν. αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτό θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα το επόμενο διάστημα. Εμείς μάλιστα πέρα από το στέγαστρο κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε ήδη σαν ομάδα δηλαδή απευθεί σε προγράμματα που τρέχει η περιφέρεια, ώστε μετά από αυτό να μπορέσουμε να το εξοπλίσουμε το γήπεδο, να το διαμορφώσουμε όσο δυνατόν πιο κατάλληλο για να είναι ένα πραγματικά αξιόλογο προπονητήριο. Οπότε όλα αυτά γίνονται μαζί, είμαστε διαρκώς όσο είναι η έγνοιά μας και η προσοχή μας στο να δώσουμε στα παιδιά, τα πολλά παιδιά που έχουμε, αυτό που δίνει μια ομάδα μπάσκετ, δηλαδή να διασκεδάσουν, να αθληθούν, να ζήσουν εμπειρίες. Άλλο τόσο είναι και στο να διαμορφώσουμε τις εγκαταστάσεις. Μπορώ να σας πω και περισσότερο. Δηλαδή, ο κύριος στόχος είναι αυτός.
2: Το φαντάζομαι, γιατί αυτό είναι αλληλένδετα. Το ένα με το άλλο δηλαδή συνδέονται, γιατί προηγουμένως έτσι στην αρχική σας τοποθέτηση μιλήσατε για 130 παιδιά, τα οποία είναι ένας αριθμός, δικό μου το σχόλιο, είναι εξωπραγματικός για ομάδα η οποία προσφέρει τέλος πάντων ανοιχτό γήπεδο προπονήσεων. Επειδή βλέπουμε και παρακολουθούμε από όλη την Ελλάδα τι γίνεται, φαντάζομαι και εντάξει, φαντάζομαι ότι και οι ακροατές μας το καταλαβαίνουν, ότι αν φτιαχτεί έστω ένας αλλά και δύο χώροι ουσιαστικά ως ονούπο τέτοιου είδους, ο αριθμός αυτός μπορεί να εκτοξευθεί προς τα πάνω. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ πιθανό, αυτό πιστεύουμε και εμείς δηλαδή. Πέρα από αυτό θα δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν και άλλα αθλήματα ίσως, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό ότι θα δώσει επιτέλους και τη δυνατότητα σε εμάς να δουλέψουμε σε ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί σε όλα αυτά τα παιδιά θέλουμε να προσφέρουμε, και εμείς αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε είναι το άθλημα στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις συνθήκες, οι δυνατότητες που έχουμε να βοηθήσουμε τα ταλαντούχα παιδιά που έχουν το ένα παραπάνω όνειρο στο άθλημα είναι πολύ λίγες.
2: Πολύ λίγες, ναι.
1: Ενώ με πιο σωστούς χώρους άθλησης θα μπορούμε πραγματικά να παράγουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε μόνο μαζικότητα, που είμαστε προφανώς και περήφανοι και πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό, αλλά θέλουμε να παράγουμε και αποτέλεσμα. Να πούμε ότι κάποια παιδιά από όλα αυτά που υπάρχουν, που έχουν το ταλέντο και τις προδιαγραφές για να ασχοληθούν, να προχωρήσουν στο άθλημα, μπορούμε και εμείς να τα βοηθήσουμε μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν μας ενδιαφέρει, έχουμε σαν στόχο της ομάδας, εμείς θέλουμε να ξέρουμε που βρισκόμαστε και που πατάμε. Ένα παιδί που θα έχει ταλέντο, που θα δουλεύει καλά, που θα μπορούμε και εμείς να το βοηθήσουμε, μακάρι μετά να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο, σε άλλες ομάδες, σε άλλες περιοχές, που θα μπορέσει να αναπτύξει και άλλο το ταλέντο του.
2: Ναι.
1: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να πάμε, και ούτε αυτό ήταν ποτέ στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια, να πάμε σε εθνικές κατηγορίες για να φανούμε. Ο στόχος μας είναι πάντα στο να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά σε υψηλό επίπεδο.
2: Το καταλαβαίνω, και έτσι σαν τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας, η αλήθεια είναι ότι όταν ακούει κανείς ότι για να παίξει ένα εντός έδρας παιχνίδι η ομάδα σας, και μάλιστα σε επίπεδα όχι μόνο αντρικό αλλά και σε πιο χαμηλά έτσι, ηλικιακά επίπεδα, πρέπει να διανύσει 45 χιλιόμετρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ουσιαστικά ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν υφίσταται η λογική του. Ακόμα και ένας πατέρας ή μια οικογένεια, τέλος πάντων, να δει ένα παιδάκι να αγωνίζεται μπροστά του σε ένα μάτς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι δηλαδή κάτι
1: είναι
2: το οποίο θεωρείται κάτι πολύ εύκολο, τέλος πάντων, ή κάτι πολύ ζωντανό, ας πούμε, για άλλα σωματεία, γιατί για το συγκεκριμένο είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να κάνει και το ταξίδι μαζί και ο μπαμπάς και η μαμά, τέλος πάντων, και ο αδελφός, όποιος θέλει, τέλος πάντων, να δει έναν μικρό να παίζει, μια μικρή, δεν ξέρω. Υπάρχουν και κορίτσια που...
1: Έχουμε πάρα πολλά κορίτσια.
2: Έχετε και κορίτσια, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εμείς μάλλον εμείς μέσα στη σεζόν θα κάνουμε περίπου 40 με 50 αποστολές στην πόλη της Κέρκυρας για αγώνες, θεωρητικά εντός και εκτός έδρας φυσικά με τις ομάδες που εδρεύουν εκεί, και κάνουμε αρκετές, μπορεί να φτάσουν και τις 10 με 20 και στην απέναντι πυρωτική ακτή. Οπότε καταλαβαίνετε όλο αυτό και σε επίπεδο εξόδων, χρόνου, κούρασης, ταλαιπωρίας μες στο χειμώνα, όλα αυτά είναι επιβαρυντικά. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε, κάνουμε την προσπάθειά μας και την κάνουμε και πολύ καλά, θέλω να πω.
0: Φαίνεται αυτό και από, από τη μαζικότητα που αναφέρατε προηγουμένως και τουλάχιστον κατά το ίμιση αυτό δεν μπορείτε να το αποφύγετε, αλλά και κατά το άλλο ίμιση είναι ζήτημα χρόνου να συζητάω για τα εντός έδρας παιχνίδια, δηλαδή που κανονικά πρέπει να τα δίνετε εκεί στην περιοχή σας να τελειώσουν τέλος πάντων όλες αυτές οι διαδικασίες για να μπορείτε και εσείς να κάνετε αυτό που το αυτονόητο κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, εύχομαι ότι δεν θα χρειαστεί και τρίτη επικοινωνία μας για να λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Και εγώ το έχουμε πραγματικά. Η επόμενη επικοινωνία μας να έχει να κάνει με πανηγυρικά ζητήματα, ας πούμε, όσον αφορά εγγένεια, τέτοια πράγματα, κορδέλες να κόβονται και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει να ξεπεραστεί και καλή δύναμη, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί όλα αυτά, πρέπει να σας πω, χρησιμεύουν εντός αγικών ως μοχλός πίεσης στο να γίνουν πιο γρήγορα αυτά τα οποία ήδη προχωράνε, και αυτό θα είναι το πιο ουσιαστικό, το πιο σημαντικό, ότι δηλαδή για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε και ονειρευόμαστε.
0: Αμήν, αμήν. Μακάρι η δική μας η επικοινωνία να βάλει έστω ένα λιθαράκι, ένα τούβλο κατά κάποιο τρόπο στο παραπάνω και πιο γρήγορα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.